0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
2: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα.

0: λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, αλλά πριν το κριτή 102,8 είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ελπίζω να ξυπνήσετε καλά. Μαζί με τη Μαρία Λιαδάκη μέχρι τις 10 θα σας κάνουμε παρέα.
8: Με το που μπήκε μέσα έφαγε το μπισκοτάκι του.
7: Αφήστε με στην υγεία μου.
8: Το πρώτο μπισκοτάκι της ημέρας το έφαγε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: αναβήσει και πράγματα σε μια live εκτέλεση από Hotel Hermou, παρακαλώ. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, παρέα με Climatologic, που προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού. Και πάμε να δούμε το πρώτο δελτίο καιρού της ημέρας, παρέα με την εταιρεία που έχει αλλάξει εγκαταστάσεις, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, θα τους βρούμε. Ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της, 30 χρόνια και εμπειρία και τεχνογνωσία, και ό,τι θέλουμε θα το βρούμε εκεί.
1: Με επιτρέπεις, επιτέλους. Τέλεια. Μια όμορφη μέρα μας περιμένει σήμερα, λοιπόν, μαζί με την αγαπημένη μας Climatologic. Θα κυκλοφορήσουμε στους δρόμους του Ηρακλείου με 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 17 ελάχιστη. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε την βολτούλα μας και είναι ό,τι πρέπει για να έχουμε και τέλεια θερμοκρασία εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα σε γραφείο και σε σπίτι με την Climatologic. Απολαύστε, λοιπόν, την ημέρα όπου και αν είναι.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Όλα είναι μπροστά, 27 Μαΐου σήμερα. Μπροστά μας είναι ο Ιούνις που έρχεται με φόρα. Εμείς να πούμε ότι είναι Τετάρτη σήμερα. Δεν έχω κάποια γνωστή γιορτή. Δεν ξέρω αν έχεις τα ορτολόγια σου.
1: Θες να ψάξω
0: το κάτι τι σου. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
1: Θα έχει σίγουρα εορταζόμενο όχι. Σίγουρα δεν παίζει, δεν παίζει. Θα σου πω τώρα, θα σου πω αμέσως εδώ. Εδώ σήμερα λοιπόν, 27 του μήνα,
0: ναι.
1: Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος, Ηγουμένου Λευκής Λίμνης, Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Το Αγιάννη του Ρώσου είναι σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
0: Έχω ψυχολογικά με τον Αγιάννη του Ρώσου.
1: Τίποτα. Γιατί?
0: Ναι, πού είναι ο Γιάννης, κάπου είναι στα διψό κοντά.
1: Κάπου θα έχει Αγιάννη
0: του Ρώσου. Λοιπόν, ναι, τον έχουν και φαίνεται κάπως το χεράκι του.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λέζερη Ερβανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και έχω διεθνείς ημέρες όμως. Μπορεί να μην έχω γιορτές, αλλά τη διεθνή σου τη μέρα θα την πάρεις.
1: Μπράβο.
0: Επαιτίους βασικά. Και η διεθνή ημέρα. Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ.
1: Α, μας αρέσει.
0: Ναι, γιορτάζει η Κατερίνα μας.
1: Βέβαια.
0: Όλο το μάρκετινγκ του κόσμου έχουμε τώρα πολύ.
1: Όλοι μάρκετινγκ.
0: Ασχολούνται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Η αδερφή μου γιορτάζει.
1: Πολύ ωραίο, η αδερφή σου γιορτάζει.
0: Έχει κάνει τα μεταπτυχιακά, έχει κάνει τις επίγουσες ιατρικές, όλα τα έχει κάνει.
1: Και εσύ γιορτάζεις, γιατί έχεις κάνει πρώτες βοήθειες.
0: Και είμαι και αδερφή γιατρού.
1: Είσαι και αδερφή γιατρού.
0: Πού το πας αυτό.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Λοιπόν, πάρτε μου ένα λουλούδι και ένα στεφάνι από το Heaven Events. Μου αξίζει.
1: Σου αξίζει, λέει, μόνο ένα ολόκληρο μπουκέτο θα σου πάρω.
0: Ένα μου πάρει.
1: Στέφανο θα σου καταθέσω. Αρκεί να είναι από το Heaven που τα κάνει όλα ωραία.
0: Λοιπόν, ό,τι και αν θέλουμε για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και τους βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 83. 281-08-24-970. Κλείνουμε και το ραντεβού μας για εκδήλωση του ονείρου.

0: μάγισε τα δάχτυλά σου, Γιάννη Καπνίδη? Αυτά τα ακροδάχτυλα, τα ποντιακά.
1: Έτσι.
0: Που κάνουν θαύματα στις πλάτες
1: των ανθρώπων. Κόσμου.
0: Λοιπόν, κόσμο, άκου τώρα γιατί έχει έρθει το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα του σαν σήμερα, λοιπόν. 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Από τότε είχε θεσμοθετηθεί. Εμείς ακόμα είμαστε εδώ, λίγο πίσω. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, λίγο
0: πίσω. Εμείς πίσω, θα σε μαλώσω, Γιάννη.
1: 1942. Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό και Στάμπο, Ράιχαρντ Χέντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες μετά, κακιά του όρο που κι αν πήγε. Και μπράβο στους Τσέχους και στους Σλοβάχους που τον έφαγαν τον Γκεσταμπίτη να τελειώνει η φασαρία. Δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα πρωί-πρωί, αλλά ξέρετε, παθιάζομαι με αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, σαν σήμερα γεννήθηκε, παιδιά, το 1774 ο Φράνσις Μπόφορτ, γνωστός ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίματα Καμποφόρ, ο κύριος αυτός.
0: Και γιατί δεν τον, και πώς τον έλεγαν?
1: Μπόφορτ, αλλά ήταν γαλλικής καταγωγής, οπότε ήταν Μποφόρ.
0: Okay.
1: Κατάλαβες.
0: Το 1923,
1: σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών, τον είπα κτλ. 1933 γεννήθηκε η δικιά μας, η μεγάλη, πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτους, ακριβώς όπως τη Μαρία Τηλιαδάκη, η Ζωζό Σαμπουτζάκη.
0: Θα μπορούσε να είναι προγενιά μου η Ζωζό.
1: Σήμερα να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαιρόμαστε, πόσα κλείνει.
1: Τα κλείνει, δεν θα μας ενδιαφέρει.
0: 132 είναι τώρα.
1: Έλα, δεν είναι και πολύ μεγάλη. Το 33 γεννήθηκε. Πάγανε τη γυναίκα πια. Λοιπόν, 1840 επίσης έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, και 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, εμείς πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και ως εδώ και επιστρέφουμε σε λίγο.

Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή. Σε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο καψί σας.

0: διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big, από τη Fresh Snack.
10: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
13: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
12: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, Τεταρτούλα. Σήμερα, στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, ξυπνάμε, τεντωνόμαστε και πίνουμε καφεδάκι στο Καψί Αστόρια μαζί με Γιάννη Καπνίδη.
20: Και Μαρία Λιαδάκη, μείνετε συντονισμένοι, παρέα μέχρι τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να καπίσεις.

0: βρε πόρ μου, τι έχεις περάσει και σε κύματα, χιλιόμετρα.
1: Τι έχω περάσει και εγώ εδώ.
0: Τι, ο καθένα...
1: Να με ρωτάει πόσο είναι η Σαμπουτζάκη, πόσο είναι η Σαμπουτζάκη. Η Σαμπουτζάκη, λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ναι, είπαμε ότι γεννήθηκε το 33, είναι σήμερα τα γενέθλιά της. 1000 χρόνια να ζήσει αυτό το υπέροχο πλάσμα.
0: Ζήσει,
1: κλείνει τα 92, τιμή της και καμάρι της. Μακάρι να έχουμε τα χρόνια της και να φτάσουμε και παραπάνω και εκείνη επίσης, γιατί όπως λέμε.
0: Παιδί μου, τα τακούνια που φοράει και τα ρούχα, εγώ δεν μπορώ να τα φορέσω. Πούμε 30.
1: Έχει μπρίο, έχει ζωντάνια, να είναι καλά, να έχει υγεία, να φτάσει άλλα τόσα χρόνια. Μου νιαούριζε πριν γι' αυτό. Ότι
0: νιαούριζα.
1: Το γατί εδώ πέρα έκανε
0: νιαούριζα. Νιαουρίζω γιατί έχει ωραία θερμοκρασία, αλλά πάει ο Γιάννης. Ξέρετε ότι πάντα ο άντρας με τη γυναίκα έχουν διαφορετική θερμοκρασία.
1: Αντίληψη.
0: Το πώς αντιλαμβάνονται και αισθάνονται. Οπότε το βάζω στους 22, εγώ το θέλω στους 24. Mm. Και είμαστε εδώ τώρα και το τσακωνόμαστε. Καταλάβατε.
1: Τι να κάνουμε. Έχουμε και την κλιματολότζη που μας φτιάχνει εδώ ότι κουμπί πατήσεις κατευθείαν και έχουμε την επιλογή. Κατάλαβες. Έχουμε την πολυτέλεια.
0: Ψιλοκατέλαβες, Γιάννη Καπνίδη. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, πάρε με κλιματολότζικ, πάμε να δούμε.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι καιρό θα κάνει σήμερα. Στους 24 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία. Ηλιόλουστη ημέρα, όπως και όλη η εβδομάδα θα είναι ηλιόλουστη. Δεν έχουμε έτσι αναταράξεις. Αυτή την περίοδο έχει αρχίσει και φτιάχνει ο καιρός. Θα απολαύσουμε τον ήλιο τον υπέροχο, χωρίς πολύ πολύ ζέστη. Μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, που θα τους δούμε από ό,τι φαίνεται την Παρασκευή.
0: Εμείς πάμε σε Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ κι εγώ. Και εμείς μπορούμε, γιατί ποιος δεν μπορεί, κατάλαβα. Ποιος θέλει μπορεί.

0: Ed Sheeran και Thinking Out Loud. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και νικήσαμε, Γιάννη Καπνίδη.
1: Πού?
0: Νικήσαμε στα διεθνή. Περίμενε, στη διεθνή λίστα για τα ελληνικά τυριά.
1: Mm.
0: Λοιπόν, ωραίο. 11 ελληνικά σκληρά τυριά ανάμεσά τους. Σαν Μιχάλη. Τυρί είναι αυτό. Mm. Μην μίχητας έτσι. Λαδοτήρι Μυτιλίνης, γραβιέρα αγράφων, κεφαλοτήρι.
1: Πόπο.
0: Μελίχλωρο λίμνου, δεν έχω φάει. Αχ, πάρα πολλά από αυτά δεν έχω
1: πολλά
0: φάει.
1: Πολλά δεν έχουμε φάει.
0: Ξινότηρο Μυκόνου, κεφαλοτήρι Νάξου.
1: Αχ, τι ωραία όλα.
0: Η γραβιέρα Νάξου ξεχωρίζει για την ιστορική του πηγή. Το ξέρουμε
1: τυρί,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλά
1: ναι, ναι.
0: αυτό. Αλλά σκέψου τώρα να υπάρχουν 11 ελληνικά τυριά στη λίστα. Νικήσαμε, νικήσαμε.
1: Νικήσαμε, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι
1: παιδιά,
0: λεφτά γιατί... παίρνουμε, τι κάνουμε.
1: Κοίταξε, ναι, σίγουρα το βραβείο σημαίνει και κάποια πράγματα να φαντάζουμε για την εταιρεία. Δεν ξέρω αν παίρνει λεφτά ή όχι, αλλά να γνωρίσουμε ότι τα σίγουρα παίρνει. Και είναι η ελληνική κουζίνα κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και στον παγκόσμιο χάρτη τη θέση που τη αξίζει. Γιατί ναι. Είναι νόστιμη η ελληνική κουζίνα, αλλά
0: ναι,
1: δεν υπάρχει
0: νόστιμη.
1: Τυποποίηση δυστυχώς. Ναι. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι Ιταλοί κέρδισαν και μπήκαν στην άειλη κληρονομιά της UNESCO και η ελληνική κουζίνα δεν μπήκε. Γιατί δεν έχουμε τυποποίηση. Πρέπει κάποια στιγμή να συνοηθούν όλοι οι ΣΕΦ. Και ξέρεις τι θα πρότεινα στον κύριο Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή.
0: Για
1: να
0: πρότεινε.
1: Φτιάξουμε εθνικό συνταγολόγιο, να φωνάξει 10 μεγάλους ΣΕΦ από όλη την Ελλάδα και να αποφασίσουν.
0: Και τη γιαγιά μου θα φωνάξει.
1: Την επίσημη. Α, και τη γιαγιά και γιαγιάδες να φωνάξει.
0: Λοιπόν.
1: Και στα χωριά να πάνε και να αποφασίσουν τις επίσημες συνταγές. Για τα βασικά πιάτα, ποιες είναι. Ούτως ώστε όταν κάποιος λέει παράδειγμα φασολάδα,
0: φαντάζεσαι
1: να ξέρουμε ότι θα φάμε. Φαντάζεσαι
0: διαδοθείες από χωριά όλη της Ελλάδας.
1: Κοίτα, χειρότερα από ό,τι πέρασαν οι Ιταλοί σε αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί οι Ιταλοί είναι τρεις χειρότεροι και αγαπάνε τις συνταγές τους. Αλλά τα κατάφεραν. Μπορούμε κι εμείς.
0: Δηλαδή αυτό. Το έκαναν αυτό, τι μαζεύτηκαν.
1: Βέβαια.
0: Δεν έκαναν εθνικό συνταγολόγιο.
1: Δεν Ιταλή. Ξέρω αν υπάρχει εθνικό συνταγολόγιο, αλλά σίγουρα στη συνείδηση του λαού υπάρχει. Δηλαδή, αν πει ένα πιάτο που φτιάχνεται στη Ρώμη, το σέβονται όλοι ότι φτιάχνεται έτσι και βάζουν μάλιστα και μόνο τα τοπικά προϊόντα της Ρώμης για να το φτιάξουν. Αλλιώς δεν μπαίνει στη διαδικασία
0: να
1: κάποιο εστιατόριο.
0: Τον να το έπιασε πάλι, τον
1: ναι,
0: έπιασε.
1: Παιδιά,
0: μπράβο.
1: Ναι, να το κάνουμε.
0: Ένα μπράβο στην γραβιέρα Νάξου, ήθελα να πω, που πήγε
1: που
0: πρώτη και συγκέντρωση και 4,6.
1: Μπράβο.
0: Και τρελάθηκε όλο. Έφτιαξε συνταγολόγια, έπιασε τις Ιταλίες. Όλα τα έπιασε.
1: Έχουμε τόσο ωραία φαγητά.
0: Να το κάνουμε, ρε παιδάκι, μη σου χαλάσουμε χατήρι.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
0: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: όλοι διαντίν, ακούσαμε Mana in Need εδώ και σας έχω ένα νέο που θα σας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά όσοι είστε έτσι της δεκαετίας της παλιότερης, του 90.
1: Ποιάς δεκαετίας?
0: Του 90, ρε παιδί μου, όσοι ήσασταν ήδη μεγάλοι. Μιλένια,
1: σιγά την παλιότερη δεκαετία, τώρα μια χαρά δεκαετία, δεν κατάλαβα.
0: Της προπροηγούμενης. Το θρυλικό Baywatch κάνει reboot και είναι η πρώτη εικόνα που μόλις κυκλοφόρησε φέρνοντας έναν τον άρωμα 90's. Στο πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε τον Στίβεν Άμελ, που αναλαμβάνει πλέον αρχηγός της ομάδας των απαγωσωστών, συνεχίζοντας την ιστορία του θρυλικού Mitch, του γνωστού μας, του χαρακτήρα που είχε κάνει ο iconic David Hasselhoff τότε. Και ναι, τα slow motion πλάνα στην παραλία επιστρέφουν κανονικά.
1: Τι
0: αυτό
1: μου
0: το
1: θύμισες,
0: με τη
1: Γιάννη,
0: μουσική.
1: Τι μου θύμισες,
0: το νέο teaser
1: Γιάννη
0: δείχνει τους πρωταγωνιστές με τα κλασικά κόκκινα μαγιό, ενώ η πρεμιέρα της σειράς αναμένεται τον Ιανουάριο του 27.
1: Γιάννη,
0: πλησιάζει.
1: Έπαιζα Baywatch με τις ξαδέρφες μου. Εγώ, η Πέλα, η Μαρία και η Βάλια. Βάζαμε τη Βάλια και την Χριστίνα, που ήταν οι πιο μικρές, να πνίγονται. Και εμείς είχαμε χωρίσει τους ρόλους.
0: Α, δεν μπορώ. Πώς δεν πάθατε τίποτα, Παναγία
1: μου. Παιδί, πηγαίναμε εκεί, πηγαίναμε μαζί με τους γονείς μας, κάνα νησάκι, κάνα από εδώ, κάνα από εκεί. Και τις βάζαμε και πνιγόταν μέσα στην πισίνα. Και τσακωνόμασταν πάντα την Καρολάιν. If you know what. Η Καρολάιν ήταν αυτή η μελαχρινή με τα πράσινα γαλάζια μάτια.
0: Πάντως κάποιοι παλιοί επιστρέφουν.
1: Άμα επιστρέψει η Καρολάιν.
0: Δεν ξέρω ποιες είναι τώρα, ποιες, αλλά βλέπω εδώ διάφορα ονόματα. Αλλά κάποιοι πάλι.
1: Δεν
0: είναι...
1: ήθελα την Πάμελα με τίποτα. Καρολάιν ήθελα.
0: Ήθελες
1: να
0: είναι.
1: Ναι, δεν ήθελα την Πάμελα. Πω, τι μου δίμησε, θα τις βάλω να ξαναπαίξουμε ένα Baywatch.
0: Έτσι,
1: να αυτούμε να ισιώσουμε, οι ξαδέρφες. Πω, σαν να μην πέρασε μια μέρα, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: Ένα από τα πιο stream τραγούδια της Eurovision είναι αυτό, με δισεκατομμύρια πραγματικά streams, και ήτανε Λωρίν φυσικά και ήτανε Τατού, και σας έχω εδώ μία από τις πιο stream, θα έλεγα, και πιο έτσι τις έχει ψάξει περισσότερο από όλες ο κόσμος. Έχει γίνει κομμάτι του lifestyle της Ελλάδας, έχει προσαρμοστεί πλήρως, ζει το ελληνικό όνειρο και φυσικά δεν είναι άλλη από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle.
1: Έχει γίνει
0: κομμάτι της ζωής μας, δεν το συζητάμε, έχει προσαρμοστεί πλήρως, δεν το περίμενα. Έχει όλο αυτό το στυλ της Αμερικάνας, αυτό που το έχουμε συνηθίσει εμείς από τις ταινίες. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει ένα με εμάς και χίλια της μπράβο, έτσι, δεν το συζητά. Δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, τώρα δεν την έχω δει και από κοντά να δω πόσο ένα με εμάς έχει γίνει. Βρέσει, αλλά
0: δεν γίνεται. Αμπουζούκι ξύδικο για μπουζουξίδικο δεν έχει αφήσει. Δηλαδή, πιο πολύ Ελληνίδα από αυτό δεν υπάρχει. Και ξέρει και το lifestyle της Ελλάδας και ξέρει να ντύνεται και ξέρει πώς να προβάλλει τον εαυτό της. Είναι πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ καλή. Εμένα μ' αρέσει. Και τώρα φυσικά επισκέφθηκε το σημείο αναφοράς για τις ελληνικές διακοπές, τη Μύκονο, βρίσκεται εκεί για λίγο ημέρες διακοπές. Το Δημαρχείο της Μυκόνου επισκέφθηκε, όπου την υποδέχθηκε ο Δήμαρχος εκεί, με ανθοδές, με αναμνηστικές φωτογραφίες κτλ. Γύρω από το Δημαρχείο υπήρχε ισχυρή συνοδεία φυσικά ασφαλείας και ένοπλη φρούρη. Ενώ σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής της. Πάντως, όσοι τη συνάντησαν στο γυαλό της Μυκόνου, λένε πως ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστή και φιλική, με κατοίκους και τουρίστες να τραβούν φωτογραφίες μαζί της, να την αγαπούν πάρα πολύ κτλ.
1: Λοιπόν, εγώ να πω στην Guilfoyle, την Kimberly, ότι αν θέλει να γίνει νονά της, γιατί αφού ήρθε τώρα στην Ελλάδα, δεν πρέπει να γίνει νονά σε 5-6, να κάνει 5-6 βαφτιστήρια.
0: Μαζί σου, βέβαια.
1: Να έρθει να το βιώσει το συνέστημα.
0: Ή θα γίνει Ελληνίδα, δεν θα γίνει Kimberly.
1: Πήγαινε λοιπόν μέχρι Σμαραγδένιο Όνειρο, που εκεί θα βρει τα βαπτιστικά πακέτα που θέλει, Kimberly μου. Έχει αυτή τη φινέτσα τη δικιά σου. Στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή τη ζωή μας ξεχωρίζουν για τη λεπτομέρεια, την αισθητική αλλά και την άβρα τη ομάδα που προσφέρουν σε κάθε υπηρεσία. Το βρίσκουμε κατεχάκι 14 και γράψτε και ένα τηλέφωνο για να πάρει. Να κλείσετε το ραντεβού σας και να δείτε από κοντά αυτά τα ωραία υφάσματα που υπάρχουν εκεί μέσα και όχι μόνο. 281-033-0370 και έχετε τις ιδέες σας και βγάζετε στην άκρη το άγχος σας.

0: σώμα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Νερό και χώμα είναι δύο στοιχεία που όταν ενώνονται γεννούν ζωή και αγάπη, οπότε έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα και πολύ ωραίο τίτλο και πολύ ωραίο τραγούδι. Το ακούμε από το 2017 και το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς επίσης έχουμε ένα SUV που είναι ό,τι μπορείς να κάνεις καλύτερο για την καθημερινότητά σου. Μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης στη Citroën και την εγγύηση της Emmanuel Veneris ΑΕ. Να σας πω λοιπόν ότι το EC3 μπορεί να φτάσει το όφελος για τον αγοραστή μέχρι και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Και παρέα με το πιο προσιτό και σύγχρονο SUV 100% ηλεκτρικό της αγοράς, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Ανοίγω, είμαι έτοιμη. Love Traffic. Στις εξόδους Εθνικής τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και στους δρόμους που οδηγούν προς αυτές. 62 μαρτύρων, εκεί στον κυκλικό κόμβο, στο γνωστό κατάστημα παιχνιδιών, υπάρχει αρκετά αυξημένη ροή. Αγιάννη Χωστό βλέπω καθυστερήσεις, ενώ λεωφόρο Κνωσού καθ' όλο το μήκος της είναι εκεί όπου υπάρχει φανάρι και εκείνοι που προσπαθείτε να φτάσετε στην έξοδο, κάπως θα έχετε παραπάνω ζόρι. Πάμε και στη βιομηχανική περιοχή στην έξοδο. Ακόμη είναι καλά τα πράγματα. Ανοιχτές βλέπω και την παραλιακή, αλλά και το κέντρο είναι ακόμη σε πολύ καλή κατάσταση. 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι που δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμολίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, λίγο μετά τις 8 και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης. Καψίζα Story, ελάτε να πιούμε το καφεδάκι μας, να τεντωθούμε και να ξεκινήσουμε υπέροχα τη μέρα μας. Ξεκινάμε με έναν τραγουδιστή ο οποίος είναι ο αγαπημένος του αγοριού μου, οπότε το βάζω έτσι για καλή κίνηση της μέρας του. Καλημέρα σε όσους δουλεύουν σεζόν. Να στείλουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ένα παραπάνω στο δικό μου το αγόρι.
17: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον ήλιο.

0: Εμείς δεν θέλουμε να λιώνουμε, έρχονται οι ζέστες, έχουμε ακούσει για Ελνίνο, έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Τα περιμένουμε, αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα, διότι παρέα με Climatologic έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι. Να πούμε ότι έχει καινούριες εγκαταστάσεις Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και ό,τι και αν θέλουμε σε μη πετραλαϊκές μορφές ενέργειας θα το βρούμε εκεί. Πάμε λοιπόν παρέα με αγαπημένη εταιρεία Climatologic να δούμε το δελτίο του καιρού το σημερινό. Τετάρτη 27 του Μάη, λοιπόν, ανατολή είχαμε στις 6 και 7, την είδαμε εμείς μπροστά. Μας. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ προβλέπεται πεντακάθαρος ο ουρανός. Έχει βέβαια 4 μποφοράκια, αλλά δεν τα λες και αέρα. Μια χαρά. Κουνούπια βλέπω πολλά, οπότε το νου σας, και ειδήσεις στις 8 και 25. Αν αυτό δεν σημαίνει καλοκαίρι, τότε τι σημαίνει? Υπάρχουν κάτι προγνώσεις για κάτι ξαφνικά καιρικά φαινόμενα. Αλλά δεν βλέπω κάτι, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Δεν θα σας αγχώσω ούτε εγώ, χωρίς λόγο. Πάμε για Σάκη Ρουβά υπέροχο και υπήρχε πάντα να καλημερίσουμε την Εύα και όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Σε γνωρίζω, ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: Υπήρχε πάντα σε όλες τις ρουβίτσες και τους ρουβίτσους που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στη δουλειά και μας ακούνε και στο σχολείο.
1: Και σε εμάς είμαστε κι εμείς λίγο ρουβίδια.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ.
1: Δεν είσαι εσύ ρουβίτσα.
0: Λίγο μετά τα 30 έγινε, εντάξει. Μέχρι εκεί. Να καλημερίσουμε τον Γιώργο, τη Ρίτσα, την Χριστίνα. Δεν ήμουν ποτέ να αρχίσω να φωνάζω σάκι σάκι.
1: Μετά τα 30 έγινε εκεί που έπηξε το μυαλό, έγινε ρουβίτσα και μιλά.
0: Η παρουσίασή του.
1: Δεν θα το σχολιάσω τώρα γιατί δεν έχω όρεξη για καυγά. Κατάλαβε γιατί τώρα έχω αφιερωθεί στη γνώση.
0: Όχι, άμα θέλει να κάνουμε έτσι μεταξύ
1: μα. Ένα καυγά, ένα ξεμάλιασμα.
0: Να βγούμε έξω από το στούντιο. Καινούργιο στούντιο δεν είναι ανάγκη να το σπάσουμε. Μπορούμε να πούμε. Δεν μα στέει το αστείο.
1: Προάγουμε τη γνώση, προάγουμε τον πολιτισμό και εσύ θε να βγούμε έξω. Μα είναι τώρα λόγια αυτά.
0: Είναι ώρα του.
1: Εγώ λέω να υπάρξουν γνωσιακοί διαξηφισμοί αυτή τη στιγμή. Και όποιο κερδίσει, αυτό να έχει δίκιο.
0: Δεν με συμφέρει.
1: Γιατί?
0: Δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα που ολομενικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, όποιο δεν έτσι έχει μία αναζήτηση εσωτερική, δεν ξέρει τι γίνεται, ψάχνει τι θα γίνει στο μέλλον, το έχουμε εμείς τη λύση. Διότι έχουμε εδώ το διαγωνισμό για να μπορείτε να μπαίνετε στο Viber του σταθμού 6956641028, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη μάθημα και πάρα πολύ απλά την Παρασκευή σας κάνουμε 2-3 ερωτησούλες και τσακ μπορείτε να κερδίσετε το παιχνίδι γνώσεων που ένας τυχερός ακροατής κερδίζει το Career Gate Test K16+ ή K16+ όπως θέλετε το λέτε. Από το διακρότημα Ηρακλείου αξίας 150 ευρώ παρακαλώ. Και εμείς τώρα είναι η ώρα για μάθημα, οπότε είμαι έτοιμη για αναμέτρηση.
1: Άραγε. Είσαι.
0: Είμαι, δεν έχω πιει το δεύτερο καφέ ακόμα.
1: Έλα, θα το πιούμε σε λίγο. Έλα, έτοιμη είσαι. Πάμε.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί τα αυτιά βουλώνουν στο αεροπλάνο.
0: Πίεση.
1: Μπράβο.
0: Εμένα τα δικά μου παιδιά βουλώνουν πάρα πολύ και συνήθως τρώω τσίχλα.
1: Είναι η διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης. Και επειδή τρως τσίχλα, η ευσταχιανή σάλπιγγα ανοιγοκλίνει. Μια σάλπιγγα δεν την ξέρεις εκεί πέρα. Ανοιγοκλίνει και γι' αυτό το λόγο εξισορροπείται η πίεση. Μπράβο, Μαρία, πάντως από την πίεση.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε. Δεύτερη ερώτηση.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα. Να ξεγχωθώ. Εύκολο είναι αυτό, δεν θέλω αυτό. Ποιο είναι το πιο άφθονο αέριο στην ατμόσφαιρα και αυτό.
1: Το άζωτο. Το θυμάμαι τη χημεία.
0: Μπράβο,
1: να κάνω άλλη
0: εσύ
1: ερώτηση.
0: Εσύ έκανε χημεία, γιατί ήσουν αυτή η κατεύθυνση.
1: Εσύ δεν έκανε χημεία.
0: Δεν έκανε τριτλική. Ήμουν μαθηματικά, τεχνολογία, οικονομία.
1: Γιατί τα αναψυκτικά όταν τα ανοίγουμε κάνουν.
0: Το ανθρακικό δεν είναι.
1: Ναι. Τι? Αλλά γιατί όμως βγαίνει αμέσως έξω, για ποιο λόγο.
0: Γιατί έτσι.
1: Τι υπάρχει μέσα στο αέριο και αμέσως βγαίνει έξω. Είναι υπό.
0: Υποπίεση.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Και τις δύο απαντήσεις πίεση ήταν.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορεί. Εγώ πήγα να σε ξεγελάσω. Αλλά τα είδε, το κατάλαβε ότι είναι τα δύο ίδια. Μπράβο, Μαρία.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Να με ρωτάς από εδώ και πέρα, μου κάνει ερωτήσει, θα λέω ναι.
1: Πες ναι.
0: Εντάξει, αυτό θέλω.
1: Μια ακόμα ερώτηση έχει. Πες.
0: Ποια χώρα έχει σχήμα μπότα. Έλα, εύκολο
1: τώρα. Έλα, Ιταλία.
0: Αφού
1: ή
0: από εκεί είσαι. Αφού μου βάλε και εσύ εύκολα, είπα να είμαι καλή σήμερα μαζί σου. 6956641028, θέλετε τα μηνύματά σου, παίζετε μαζί μα και την Παρασκευή διεκδικείτε το πιο υπέροχο τεστ του κόσμου, Career Gate Test 16 από το φροντιστήριο διακρότημα αξίας 150 ευρώ. Εμείς πάμε σε υπέροχο Michael Jackson και Black or White. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα τα RGNA αλλά και μέσω του love1028.gr διαδικτυακά. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε. Είσαι
1: έτοιμος? Πάμε, βέβαια.

0: Εδώ είμαστε, Δέσποινα Βανδύ, ακούσαμε και έλα. Σας είπαμε τα νέα, το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεσης της Citroën και της Emmanuel Veneris ΑΕ που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το Ηράκλειο. Να σας πω ότι το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Απόλυτα μπροστά, απόλυτα σύγχρονο, όπως ακριβώς και το Love Traffic.
1: Όπως ακριβώς και το Love Traffic.
0: Είναι σύγχρονο και.
1: Σύγχρονο, ό,τι μπορεί κάνει.
0: Τι κάτι να θα κάνει. Γίνει στην παραλιακή, να ξέρεις. Από
1: δεν
0: σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες με έργα.
1: Και εκεί. Δεν πειράζει. Γίνονται έργα και ό,τι θες. Δεν πειράζει.
0: Καλά, θα δούμε. Τώρα.
1: Μόνο έργα να βλέπουμε. Εδώ
0: θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Μα το στείλε ο φίλος ο Πέτρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θεματάκι.
1: Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Κνωσού, στην είσοδο από τον Άγιο Ιωάννη και προς το Ηράκλειο, έχει μια μεγάλη ουρά. Εκεί έχει αρκετές αναμονές. 62 μαρτύρων, όχι τόσο. Είναι σε καλή κατάσταση σχετικά. Έχει ουρές στο κυκλικό το τελευταίο της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες. Άγιος Ιωάννης Χωστό και προς την είσοδο και προς την έξοδο. Εκεί πέρα έχουμε προβληματάκια. Δρόμος προς αεροδρόμιο στην Ικάρου ξεκινάει να φουσκώνει και εκεί η κατάσταση. Οπότε λίγο πρόσοχη. Πηγαίνετε καλύτερα από το ΒΟΑΚ που δεν βλέπω να έχει προβλήματα παρά μόνο στο σημείο που είχαμε πει και χτες, έξω από το Ηράκλειο, από τις Γούρνες, από Κοκκίνη Χάνη, συγγνώμη, μέχρι Γούρνες και προς τα δύο ρεύματα επάνω στο ΒΟΑΚ θα βρείτε ουρές και καθυστερήσεις. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, σου έλεγα για τα έργα που συμβαίνουν. Συνεχίζεται λοιπόν από το Δήμο Ηρακλείου υλοποίηση του προγράμματος Αλφαστρο, περίμενα το πως τα Αλφασφάλτο Στρώσεν, με μάτιασε ο Μανώλης, με μάτιασε, τον βλέπεις εκεί απ' έξω. Έλα μέσα. Λοιπόν, από την Τετάρτη 27 Πέμπτου μέχρι και την Παρασκευή 29 Πέμπτου, όπως ενημερώνει το τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφα... Να το πάλι. Βλέπεις ότι με ματιάζεις. Βλέπεις.
1: Για πες.
0: Έλα εδώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, θα κάνουν δύο μέρες στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας κάνουν τις ασφαλτοστρώσεις εκεί και θα έχουμε θέμα. Δεν πάτε, κύριε Μανώλη, μας εσείς που είστε, τα ξέρετε όλα και κάνετε εδώ τα ωραία τα πράγματα στο καψί σας τώρα, να βοηθήσετε να γίνουν πιο γρήγορα τα έργα, να μην ταλαιπωρηθούμε καθόλου.
2: Δεν το έχω το σπορ, ευχαριστώ πολύ.
0: Αποκλείεται. Να ξέρεις ότι τα έχει όλα.
1: Τα έχει όλα, παιδιά, και εγώ το λέω. Ποιο νοικοκύρης και μας φτιάχνει, μας νοικοκυρεύει, μας βάζει σε τάξη. Ό,τι χαλάζει το φτιάχνει. Δηλαδή είναι, δεν το συζητάμε. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το χώρο χωρίς εσένα. Αυτό θα πω μόνο.
0: Είναι.
2: Πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν είναι μόνο καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα.
0: Έχει βάλει το καλό του πρόσωπο τώρα, κατάλαβες. Συνήθως μπαίνει μέσα μας, πειράζει.
1: Είναι το AI.
0: Τώρα σου λέει κάτι γιατί με ακούει ο κόσμος. Να βάλω το πρόσωπο το πιο.
1: Το καλό,
0: ξέρει τι κάνει εκεί.
2: Ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Είστε πολύ καλή.
1: Πολύ γλυκούλα.
0: Ξέρει τι κάνει.
1: Την από και εγώ κάθε μέρα την έχω. Άσε.
0: Το νου σας, σας έχω και τους δύο, έτσι. Έλα. Το νου σας.
1: Σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι, Μαρία, με το Σλιμάν. Mon amour.
0: Τα γαλλικά μου, έτσι τέτοια. Το πιάνο μου λείπει μόνο. Mon amour.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το τραγούδι για τους θρησκευόμενους.
1: Ναι, είναι για τους θρησκευόμενους και είναι και για εμάς που είμαστε μεγαλύτεροι και σιγά σιγά βλέπουμε να ανοίγει περισσότερο ο κόσμος και συνδεσιμότητα. Ζήσαμε χρόνια που αν δεν είχες τηλέφωνο στην ίδια εταιρεία, στο ίδιο δίκτυο με τον άλλον, έπρεπε για να τον πάρεις τηλέφωνο να πληρώσεις ένα νεφρό.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: το κλασικό.
1: Τότε θυμάμαι που ήταν η Panafon και η Telestet. Φανταστείτε ότι τα πρόλαβα αυτά. Η Telestet τώρα δεν ξέρει, η μικρότερη
0: Πανάρχε!
1: Όπω παιδιά, αν δεν είχε Panafon προς Panafon, είχε μια χαρά. Ναι, περνές, ήταν
0: εγώ θυμάμαι
1: normal.
0: Το άλλο.
1: Πάλι
0: πήρε τηλέφωνο και έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σου έχω πει να μην παίρνει τηλέφωνο.
1: Τώρα λοιπόν, εκτός του ότι όποιον και να πάρει, είναι σε πακέτο, όλες οι κλήσεις συμπεριλαμβάνονται, δεν υπάρχει όλο αυτό. Οι νεότεροι δηλαδή ζουν ένα.
0: Αυτό έχει, είναι λάθος.
1: Ποιο είναι λάθος?
0: Είναι λάθος να μικρωνόμαστε στις κλήσεις.
1: Γιατί?
0: Διότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Τι εννοεί?
0: Σου παίρνει τηλέφωνο τον άλλο, δεν είσαι στοχευμένο. Τι θε να του ζητήσει? Δηλαδή, παίρνω εγώ εσένα. Θέλω ένα ραντεβού στα Element. Mm. Ωραία. Σε παίρνω και σε αρχίζω. Τι κάνει, Γιάννη μου, και εγώ το πρωί έκανα αυτό και πονάει λίγο το ποφτό μου και δεν ξέρω αν θα προλάβω και δεν ξέρω αν θα έρθει και δεν ξέρω αν θα πάω να πάρω τον
1: άλλο. Είναι η ευκαιρία του άλλου.
0: Όχι, αγάπη μου, αγριονόσυρο με το δευτερόλεπτο.
1: Τα λέγε γρήγορα.
0: Έτσι. Θα συνεννοούσουν πιο πριν και δεν θα τον έπριζε τον άλλο που έχει απέναντι.
1: Εγώ τι να σου πω και τώρα.
0: Εγώ είμαι κατά τη ελεύθερη τηλεφωνία.
1: Και τότε που χρεωνόμουν και τώρα που δεν χρεώνομαι είμαι πολύ στα τηλέφωνα, ναι, αφού νομίζουν ότι είμαι θυμωμένο. Αλλά δεν μπορώ τα τηλέφωνα. Ναι, το έχω αυτό. Το έχω, το έχω. Το πολλά, πολλά.
0: Αν χρεωνότανε όλοι, σου λέω, θα ήταν αλλιώς.
1: Ναι, όχι, αυτό έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Άλλο ήθελα να πω, αλλά θα σας το πω μετά. Ναι, γιατί ξεκινάει τεράστια εποχή συνδεσιμότητας και είναι πολύ ωραίο αυτό που έρχεται. Μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο μεγάλη εποχή, δηλαδή.
1: Τόση με το συμπάθειο. Τι να σου πω, πόσο μεγάλη λέει. Τι να πω, δεν μπορώ. Ναι.
2: Θα έχεις μάθει πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Brainstorm και Maybe. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete's 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εκπέμπουμε από Καψίς Αστόρια, κέντρο της πόλης, το υπέροχο μας καινούριο στούντιο με το Love Cafe μας έξω. Είμαστε το πρώτο καφέ, radio και podcast στον κόσμο. Γι' αυτό μας δείχνουν και το συνέδριο εκεί.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Και έτσι όπως είμαστε εμείς παγκόσμιοι και νέοι και ήρθαμε να προτείνουμε κάτι, έτσι έρχεται και το νέο Citroën EC3. Νέα εποχή φέρνει στην πόλη. 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο EC3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα με όφελος έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για το Urban Range μόλις από 17.900 ευρώ, η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται συνεχώς. Το νέο Citroën EC3 έρχεται για να πρωταγωνιστήσει. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην πόλη αυτή τη στιγμή.
0: Love Traffic. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι η έξοδο της Εθνικής. 62 μαρτύρων και οι δρόμοι που οδηγούν προς το κέντρο τώρα έχουν αυξημένη ροή. Να πούμε ότι η κίνηση έχει μετατοπιστεί προς τα εδώ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Ιωνίας, βλέπω εδώ Δημοκρατίας και Εθνικής Αντιστάσεις όπου υπάρχει φανάρι, αλλά και Κνωσού έχει τα προβληματάκια της. Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου εκεί στη διασταύρωση όπου υπάρχει φανάρι, ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής είναι ακόμη αυξημένη ροή. Παραλιακή κατά τόπους θα βρείτε κάποια μικροπροβληματάκια. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχει πολλά θέματα ή παραλιακή. Μόνο εκεί που θα αρχίσουν τα έργα σήμερα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να αχνοφαίνεται το πρόβλημα. Ενώ εάν πάμε εκεί στον ΒΟΑΚ, να πούμε ότι στο ύψος του Κοκκίνη χάνει. Εκεί λίγο με τα έργα έχουμε κάποια μικροπροβλήματα και εκεί.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.

0: κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Hydrogym. Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημερούδια, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, γυαλιστερή Μαρία Λιαδάκη.
12: Είναι επειδή βάζω αστραλή. Την καλημέρα μας.

0: Ψάχνει τον σύζυγό της Ρέι, ψάχνει, τον ψάχνει, τον ψάχνει.
1: Το βρήκε.
0: Αν η Γιάννα ψάχνει τον σύζυγό της, τον έχω εδώ. Δεν θέλω να σου να αγχωθεί καθόλου. Είναι ο Κυριάκος. Πού πάει, έφυγε. Πού πάει, έφυγε, φεύγει, κάτι τον έπιασε. Φεύγει, θα με ενημερώσει μετά.
1: Τίποτα.
0: Ο Κυριάκος είναι ο καλύτερος κομμωτής του κόσμου, να ξέρει.
1: Ναι.
0: Βεβαίω.
1: Μπράβο, Κυριάκο.
0: Dom and Joe εκεί στην Αμουδάρθα. Τον βρούμε την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Κάτι, είτε έφυγε.
1: Ήρθε
0: και έφυγε. Θα μας ξανάρθει. Πού θα πάει.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για τον καιρό. Ο οποίος παρέα με κλιματολότσικ είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, διότι έχει πάρα πολύ ωραίος ο καιρός, ούτε πάρα πολύ ζεστικά. Εγώ δεν ζεσταίνομαι και πάρα πολύ. Με το φορεματάκι μου το ελαφρύ περνάω πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει ωραίο καιρό, παιδιά, έξω, και αλήθεια είναι ότι είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Θα πάμε μέχρι τους 24 σήμερα. Υπέροχος καιρός, υπέροχη θερμοκρασία για να κάνετε τη βόλτα σας. 19, 18, 19 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε το βράδυ, οπότε είναι ότι πρέπει έτσι για να έχουμε μια ωραία ημέρα να κάνουμε βόλτα και το βράδυ δροσερά, δροσερά στα σοντενάκια μας να ξαπλώσουμε. Να σκεπαστούμε και προσοχή στις σίτες να βάλετε, γιατί τα κουνούπια δεν τα βλέπω καλά, έχουν αρχίσει και λυσάνε.
0: Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι εξαίρεση ο σημερινός καιρός, διότι όλη τη βδομάδα μας πάει έτσι.
1: Έτσι, έτσι, ναι, βέβαια.
0: Αν αβήσει και εξαίρεση, έρχεται στον αέρα του ραδιοφώνου για να αγαπήσεις, για να φτιάξω έτσι και την διάθεση του Γιάννη που είναι το αγαπημένο του αυτήν την περίοδο.
1: Δυνατά θέλω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Και υποσχέσου
1: πως θα με Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Πάρ' τα όλα δικά σου. Μας λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και τέρμα και τα ψέματα. Δεν τα
1: τέρμα τα ψέματα, παιδιά. Τέρμα τα ψέματα. Σας είχα προειδοποιήσει ότι θα έρθω με ένα θέμα πολύ ωραίο συνδεσιμότητα. Λέγαμε στην προηγούμενη ώρα για τη Vodafone. Συγγνώμη για τη Vodafone, λέω. Για την Panafone τότε.
0: Panafone,
1: και την Telestet. Και το ότι η πλήρη για να πάρει από τη μια εταιρεία στην άλλη γινόταν κακό σχέδιο.
0: Και κλείσε μάνα το τηλέφωνο, μου πέσε το Ιντερνετ και δεν συμμαζεύεται.
1: Τώρα λοιπόν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες ως προς τη συνδεσιμότητα. Ακόμα πιο αυστηρούς. Αν θυμάστε, αυτό το καλώδιο του USB Type-C που μπήκε σε όλα τα τηλέφωνα ήταν χάρη στην νομοθεσία την καινούργια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, πρέπει όλα να έχουν τα ίδια.
1: Έτσι, και τους υποχρέωσε όλους ότι δεν γίνεται να έχουμε 45.000 καλώδια και δεν είναι και οικολογικό. Και επίσης γι' αυτό το λόγο και οι εταιρείες σταμάτησαν να βάζουν και καινούργια καλώδια και μέσα. Οπότε σου χαλάει, θα πηγαίνεις να παίρνεις ένα καινούργιο εσύ μόνο σου και δεν είναι και πια ποιος ξέρει. Τώρα όμως έρχεται μια καινούργια νομοθεσία από 1η Ιουνίου. Τώρα μεθαύριο ξεκινάει. Και η μετάβαση από iPhone σε Android και το αντίστροφο θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο εύκολη. Θα πρέπει να υπάρχουν δηλαδή εφαρμογές που αν εσύ αποφασίσεις να αλλάξεις οικοσύστημα και να πας σε ένα άλλο τηλέφωνο, η μεταφορά να γίνεται με ακρίβεια. Μέχρι τώρα κάποια μεταφέρονταν, κάποια όχι. Ειδικά ό,τι είχε να κάνει με το Viber και με το WhatsApp, τις εφαρμογές αυτές επικοινωνίας χανόταν όλα γιατί κάποια αποθηκεύονταν στο ένα τηλέφωνο, κάποια αποθηκεύονταν στο άλλο τηλέφωνο και τέλος πάντων δεν μπορούσαν να.
0: Εμένα Τελεσγιάννη που δεν μπορώ να βγάλω άκρη από τότε που μου έχει δώσει το iPhone αυτό.
1: Τώρα
0: και έχω γίνει κορίτσι
1: λοιπόν
0: του Μήλου.
1: Και θα πρέπει και το iOS να γίνει πιο συμβατό και το Android να γίνει πιο συμβατό και γενικά να επικοινωνούν μεταξύ τους τα τηλέφωνα. Και ήδη βλέπω οι πρώτες ανανεώσεις που γίνονται τώρα στην Apple που ήρθανε εχθές, έκανα εγώ την τελευταία μου ανανέωση. Αρχίζει να γίνεται πραγματικά πιο εύκολο να μεταφερθείς και να συνδεθείς με άλλα τηλέφωνα. Και αυτό θα έχει να κάνει και με τα ρολόγια και όλα τα τσιμπράκαλα που παίρνεις μαζί με ένα τηλέφωνο. Θα πρέπει να επικοινωνούν τη μια εταιρεία με τη άλλη.
0: Άρα θα δουλεύουν όλα ρολόγια. Μια χαρά.

0: Whitney Houston και Enrique Iglesias και Could I Have This Kiss Forever. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είναι, ρε παιδί μου, θες να κρατήσουν κάποια φιλιά για πάντα.
1: Βέβαια, δεν θες.
0: Αλλά αυτό, σαν το πρώτο φιλί, ρε Σιγιάννη.
2: Τι μου λες, ρε Μαρία.
0: Πω, τι σου θύμισε. Δηλαδή, αυτό το πρώτο φιλί, αυτό το καρδιοχτύπη που σε πιάνει. Αυτό
1: έτσι.
0: Το... είναι άλλο πράγμα, είναι
2: πες,
0: άλλο πράγμα.
2: Πες, Μαρία, πες το κόσμο.
0: Επίσης.
2: Σαν αυτό το καρδιοχτύπη που σε πιάνει, τον έχει κίνηση, έτσι παρόμοιο.
0: Είναι η ώρα για love traffic.
2: Είναι η ώρα.
0: Οπότε είναι η ώρα να μας πιάσει το καρδιοχτύπη μας και να ασχοληθεί. Με την ηλεκτροκίνηση που δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στιλάτη. Το νέο Citroën E3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range 17.900 μόλις. 100% ηλεκτρικά, 100% Emmanuel Venerys, εγγύηση και ποιότητα σε ένα αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic.
3: Love Traffic.
1: Δύο είναι τα σημεία της πόλης που έχουν έτσι αρκετές σουρές και είναι 62 μαρτύρων προς την έξοδό της. Εκεί στο κυκλικό το τελευταίο της θα συναντήσετε ουρέα αν βγαίνετε από το Ηράκλειο και η λεωφόρος Ικάρου πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο. Εκεί θα συναντήσετε κάποιες σουρές, οπότε θα σας έλεγα αν πηγαίνετε αεροδρόμιο προτιμήστε τον ΒΟΑ. Κατά τα άλλα από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Επίσης να το ξαναπώ επάνω στο ΒΟΑ έξω από το Ηράκλειο, εάν πηγαίνετε προς Ρέθυμνο ή αν επιστρέφετε στο Ηράκλειο από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και Γούρνες, η κόμβη από αυτούς τους δύο κόμβους τέλος πάντων, εκεί θα συναντήσετε ουρές επάνω στο ΒΟΑΚ. Εκεί θέλω την προσοχή σας. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας στο Love Radio Crete, στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Venerys ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
13: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ήταν η Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα. Την έχουμε μαδίσει και την έχουμε ξαναμαδίσει αυτή τη Μαργαρίτα.
1: Την έχουμε τσουρομαδίσει, δεν σα έλεγα.
0: Ούτε ούκο λίγε φορέ.
1: Τσουρομαδημένη την έχουμε.
0: Λοιπόν,
1: τη Μαργαρίτα.
0: Τη Μαργαρίτα πάντα.
1: Ναι.
0: Έχουμε νέο κόμμα από Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ναι, Ελλάς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είχε αυτή τη φαντασία σε αριστερό κόμμα να το ονομάσει Ελλάς. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν αυτός. Να ξέρω το όνομα του. Βρε, τα αρχικά ήταν, αλλά δεν μπορεί ένα αριστερό κόμμα να λέγεται Ελλάς.
0: Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Με δύο λουβέβαια είναι η Ελλάς η δικιά μας.
1: Ναι,
0: είχε πολλά.
1: Πολλά είχε.
0: Μάλιστα. Έγινε 26 Μαΐου πάντως η εκδήλωση. 45 λεπτά σου λέει καθυστερήσανε.
1: Δεν πειράζει.
0: Παρουσίασαν η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Έδωσαν και τον τόνο της βραδιάς. Πολύ του συμπαθώ αυτού και του.
1: Ναι, και οι δύο είναι πολύ καλοί.
0: Πάρα πολλοί πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρόσωπα έτσι. Πολλά είχε την
1: έγκλη του. Το θετικό της υπόθεσης είναι ανεξάρτητα από τις κομματικές προτιμήσεις του καθενός. Μπράβο μας, όλοι έχουμε τις. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μακάρι να υπάρξει σε αυτή τη χώρα μία αντιπολίτευση ενωμένη, όποια και αν είναι αυτή. Μακάρι. Όλοι το θέλουμε, γιατί πραγματικά λειτουργεί η δημοκρατία μας. Είναι η βάση της δημοκρατίας είναι αυτή. Να υπάρχει κυβέρνηση και μία αντιπολίτευση που ελέγχει.
0: Εμένα, Γιάννη, τώρα χωρίς να έχω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί κάθε φορά να ψηφίζω κάτι άλλο ανάλογα με το τι.
1: Μπράβο. Και είσαι αυτό είναι δείγμα εξυπνάδας.
0: Ναι, δεν είμαι πολύ σταθερή.
1: Γιατί αλλιώς θα σε έλεγα πρόβατο.
0: Ναι. Ο παππούς ήταν Πασοκατζής μέχρι θανάτου.
1: Καλέ, ναι, όλοι
0: τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πασόκα που είναι τον ήλιο.
1: Το Χριστό την Παναγία και τον Ανδρέα.
0: Αλλά ξέρεις τι μου βγάζει τώρα εμένα αυτό. Τι που περσινά ξυνά στα φίλια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αυτό μου έρχεται να. Εντάξει. Δεν ξέρω. Μπορεί ο άνθρωπος τώρα να ορίμασε.
1: Εγώ γι' αυτό είπα. Μακάρι, μακάρι να συμβεί το θαύμα και να έχουμε κάτι καλό. Όλοι, ποιος το δέχεται, ποιος το εύχεται. Να έχουμε σωστούς πολιτικούς και να μην ξέρουμε ποιον καλύτερους να επιλέγουμε. Μακάρι. Αυτό θέλουμε. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Μακάρι να μας πάει καλά.
0: Μέχρι στιγμής λέμε ποιος θα ήταν ο λιγότερα χειρότερος.
1: Το μη χειρομβέλτιστον, έτσι ψηφίζουμε μέχρι τώρα. Αλλά για να δούμε τώρα πώς θα πάει. Για να δούμε, μακάρι.
0: Ρόμπι Γουίλιαμς και Φιλ. Αισθανόμαστε λίγο, εντάξει, έχουμε λίγο απογοητευτεί. Αλήθεια, θα θέλαμε να αισθανθούμε αλλιώς.

0: Δεν μας χωρίζει τίποτα από Γιώργο Λιβάνη και αγαπημένοι Ανδρομάχοι. Πραγματικά δεν τους χωρίζει τίποτα. Να τους ευχηθούμε να είναι πάρα πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Θυμάμαι όταν ήταν έγκυος, αλλά στα πολύ αρχή της η Ανδρομάχη, που είχαμε κάνει live stories και τους είχα πάρει συνέντευξη, το πόσο αγαπημένη ήταν και το πώς την πρόσεχε ο Γιώργος Λιβάνης που κάναμε και τα live stories εδώ και ήταν εξαιρετικά. Ενθουσιαστήκαμε όλοι. Πω, ναι. Τι ωραίες, ναι, ναι, ναι. Τι ωραίες αναμνήσεις που έχουμε, ρε Σιγιάννη, από αυτόν τον ωραίο χώρο. Κάποιοι σας τώρα, ελάτε κι εσείς να δημιουργήσετε τις αναμνήσεις σας, τα meeting σας, να κάνετε το podcast σας, ό,τι θέλετε
1: να
0: εδώ.
1: Να σου πω κάτι, τι μου ήρθε. Εμείς γιατί δεν κάνουμε ένα κόμμα.
0: Κάνουμε κόμμα.
1: Κοίταξε.
0: Πώς θα το λέμε.
1: Πρόσεξε. Θα το λέμε love.
0: Περίμενε, θα γίνει κόμμα με υπουργούς, πρωθυπουργούς από τον ΛΑΒ.
1: Τα πάντα. Εκλογικό κέντρο.
0: Εκλογικό
1: κέντρο έχουμε. Να το έτοιμο εδώ πέρα. Το ΛΑΒ καφέ.
0: Ναι, αλλά ποιος ήταν αρχηγός του κόμματος.
1: Καλά, θα το βρούμε. Εντάξει. Βάλτε, δεν το έχω, θα είμαι, αλλά θα το βρούμε.
0: Α, εσύ θα είσαι.
1: Βέβαια.
0: Και πώς να το ονομάσουμε Γιάμα. Μάγια. Μαρία Γιάννης.
1: Ωραία. Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Έτσι σας κάνουμε μαγικά.
1: Και έτσι. Και θα παίζει και ο ύμνος του κόμματος ποιο θα είναι. Μάγια, μάγια να σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Και έχει λοιπόν, και αγάπη πάντως, και λάβει τα πάντα.
0: Θέλω λαμπερή είσοδο να κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Να φορέσουμε έτσι το κόσμο ψυχαράκι.
1: Αυτό το
0: και
1: θες.
0: Να εμφανιστούμε υπέρλαμπροι στο.
1: Αυτό θα είναι πολύ
0: γιατί καταλαβαίνει ότι θα εμφανιστούμε σαν τον Κωνσταντίνο Κατακουζίνο με τα στέματά μας. Βιζάν,
1: καλά,
0: βιζάν. Βαράτε παλαμάκια.
1: Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στα υπέροχα, στο κόσμο ψυχαράκι που μπορούμε να το βρούμε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Να ξέρετε ότι είναι μαζί μας πάρα πάρα πολλά χρόνια. Διακριτική λεπτομέρεια βρίσκουμε στο κόσμο ψυχαράκι. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουμε. Πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του καθενός. Βέρες, μονόπετρα, σταυρί βάπτισης, αλλά και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό κόσμο που ξεχωρίζει. Αν πάτε και από εκεί, θα δείτε πόσο υπέροχος είναι ο χώρος, αλλά και οι άνθρωποι που είναι μέσα και τα υλικά είναι. Πραγματικά η καλύτερη ποιότητα που υπάρχει. Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile. Εμείς θέλουμε να είμαστε χαμογελαστοί, αλλά μην το πάθουμε το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.

0: Α, εγώ ενθουσιάζομαι το Gypsy Style σήμερα τη Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Σήμερα είμαι η Ερατό. Τι μ' αρέσει την Ερατό.
2: Πώς δεν τη θυμόμαστε. Καράβι το φεγγάρι.
1: Στοπ. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Σε έφερε στη θέση σου, Γιάννη μου. Σε έβαλε στη θέση σου.
1: Θα σα πω για το παρελθόν.
0: Ποιανού το παρελθόν.
1: Το δικό σα.
0: Δεν θέλουμε.
1: Ήμασταν στο αυτοκίνητο με τον Πέτρο και ακούσαμε αυτό με τα τηλέφωνα. Και είπε εσύ ότι καλύτερα να χρεωνόντουσαν.
0: Μπράβο.
1: Και συμφωνώ 100.
0: Έλα, έρχομαι να σε φιλήσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Το μικρόφωνο,
1: να
2: σας
1: πω.
2: Πού είναι η σοβαρότητα αυτή τη εκπομπή.
1: Μα παίρνουν τηλέφωνο και, δικοί μα άνθρωποι και σου λένε άλλα χίλια δυο και δεν είναι to the point. Γιατί
0: επίσης,
1: δεν πείτε. Επίση,
0: σταματήστε τα ηχητικά.
1: Όχι, αυτό άστο.
0: Σταματήστε.
2: Ναι, άκου, ένα ηχητικό.
0: Σε πιάνει. Σε πιάνει και όλου του πιάνει. Μία δεν ξέρω τι στα ηχητικά, ότι
1: έχεις
0: πρέπει
1: δίκιο.
0: Να είναι η φυσική. Λέει του τύπου, α, δεν πειράζει να βάλω το ηχητικό και να μην έχω σκεφτεί τι θέλω να πω ακριβώς.
2: Ναι, και αρχίζουν και, και στέλνουν podcast. Δεν γίνεται όμως. Το ηχητικό στέλνει.
0: Εγώ με τη θηρασιά μου και.
1: Αυτή είμαι εγώ τώρα, ναι. Αισθάνομαι.
2: Κατάλαβε τι κάνει.
0: Απλά κάνω εσένα για να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είσαι εσύ.
1: Όχι.
0: Αλλά. Ναι, εδώ και κοιτάω λίγο τον ήχο.
2: 2,5 λεπτά ηχητικό
0: παιδιά. Τι ήθελα μου να σου πω, το ξέχασα. Α, ναι. Και έχει κάνει ένα λεπτό εισαγωγή. Βαριέμαι.
2: Ναι, παιδιά, υπάρχει χρόνο. Εντάξει, δεν
1: να χρεώνονται και τα ηχητικά.
2: Μπράβο.
1: Να χρεώνονται. Το λεπτό. Άκουσε.
2: Εγώ θέλω το Υπουργείο Οικονομικών του Νέου Κόμματος που ετοιμάζουμε εδώ στο Λαβρέντιο. Το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε εδώ στο Λαβρέντιο, το Υπουργείο Οικονομικών να το αναλάβει η Αγγελίνα.
1: Ωραία.
2: Το
1: λοιπόν, ακούστε.
0: Και το εξωτερικό
1: το δευτερόλεπτο 10 cents.
2: Το εξωτερικό θα το πάρει Βασιλόπουλος.
0: Το εξωτερικό μας.
2: Πρωθυπουργός, δεν είμαι ό,τι θέλω κάνω.
0: Πολιτισμού.
2: Το πολιτισμού.
0: Ναι.
2: Αχ, θα το πάρει Τίνα η Μιλωνάκη.
1: Τίνα...
0: Εγώ τι θα πάρω, αυτό ψάχνω.
2: Εσύ θα πάρεις το παιδείας.
0: Το παιδείας το πάρω Γαραφαλάκης. Το... Τίποτα, μου πήραν όλη την υπουργεία.
2: Α, ναι, σωστά, σε πήραν Γαραφαλάκης. Τι
0: θα πάρω εγώ.
2: Το θα πάρεις.
0: Πρόσεξε θα πεις.
2: Θα πάρεις ένα ηλεκτροκίνητο εσύ και θα αναλάβεις τις δημόσιες σχέσεις της κυβέρνησης. Συγγνώμη, δεν θέλουμε
0: να κάνουμε. Δηλαδή θα σας τρέχω πάνω κάτω. Με το τουλάχιστον θα είναι σε τρία.
2: Το ή σε τρία θα σου πάρω.
0: Εγώ θα κάνω πάλι το σοφέρ, θα πηγαίνω πάνω κάτω.
2: Όχι, δεν θα κάνεις το σοφέρ. Θα σου πάρουμε σοφέρ να σε πηγαίνει εδώ και εκεί με το τελευταίο μοντέλο ή σε τρία. Το Urban Rage καταρχήν θα κοστίσει και λίγα στο κόμμα. Διότι το Urban Rage θα έχουμε όφελος αν το αγοράσουμε 5.600 ευρώ. Θα το πάρουμε μόνο με 17.900 ευρώ έκδοση Urban Rage. Τι λες τώρα, δεν το συζητάμε. Ηλεκτροκίνηση, χαρακτήρα, SUV, θα είσαι μέσα, θα έχεις και το σοφέρ σου. Δεν το συζητώ. Δεν είναι, λέμε ό,τι και ό,τι. Νέα Citroën, αν θέλετε.
0: Άρα θα κάνω την γλάστρα των υπουργών.
2: Όχι. Επικοινωνία με το κοινό.
0: Απαιτώ μέχρι αύριο το πρωί να μου έχεις βρει υπουργείο.
2: Ωραία. Άλλαξε θα πάρεις το υπέχοδε τότε.
0: Για να μην τα υπουργεία.
2: Δημοσία τάξη θα πάρεις. Να το τώρα.
1: Τέλειξε.
0: Μάλιστα. Πάμε για ένα love traffic, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπω να παίρνουμε θέση. Love traffic. Καλύτερα είναι τα πράγματα και στο κέντρο σχετικά, αλλά και στις εξόδους Εθνικής εννοείται. Βέβαια, σε κάποια σημεία έχουμε καθυστερήσεις λόγω έργων. Και αυτό είναι στην Παραλιακή, εκεί στο ύψος Λεωφόρος Νεάρχου, από ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά και εάν πάμε στον ΒΟΑΚ, να ξέρετε ότι στο ύψος εκεί, στον Καρτερό, υπάρχουν καθυστερήσεις και προβλήματα. Και στο Κοκκίνι Χάνι είναι το Ιουρά η Μεγάλη. Τώρα φαίνεται είναι λόγω των έργων. Υπομονή και επιμονή. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 στα αυτιά σας. Και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Σας αφήνουμε στα χείλη τα μαγικά της Αγγελίνας Σταματάκη. Και εμείς ερχόμαστε αύριο 6 ώρα να ξυπνήσουμε όπως κάθε μέρα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Έλενα Παπαρίζου.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Τζάμπο. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλισμό.
0: Τον κήπο, τη βεράντα σου απ' την αρχή ξανά. Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.

0: πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μιμιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
5: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
0: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία.

Αυτή ήταν η αναβίση με το Σαντρέ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα σας ταξιδέψω διπλά στη Σαντορίνη τώρα. Λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν τώρα πριν ανοίξω τα μικρόφωνα, χτυπάει το κινητό μου και είναι από Σαντορινιό σταθερό. Το σηκώνω και είναι από το κταίο Σαντορίνης. Με πήραν για το αυτοκίνητό μου. Του λέω δεν είμαι πια εκεί. Τα φιλιά μου, μια εξαιρετική κοπέλα. Τα φιλιά μου και σε αυτό το κορίτσι. Ήταν ευγενέστατη. Και το δεύτερο, με το δεύτερο τρόπο που θα σας ταξιδέψω Σαντορίνη, είναι γιατί σήμερα είναι του Α Γιάννη του Ρώσου. Και εγώ έχω ένα Γιάννη που γιορτάζει σήμερα, το Γιάννη το Στεφανάκη, που είναι έτσι και καπετάνιος, είναι στο σκάφος τώρα. Τα φιλιά μου Γιάννη, χρόνια πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Και χρόνια πολλά σε όλους, να χαιρόμαστε τους εαυτούς μας πρώτα εμείς και μετά να μας χαίρονται οι υπόλοιποι. Και συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη, σ' αγαπάω όπως είσαι.

0: ήταν η Maroon 5 και η Cardi B, Girls Like You. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Θέλω να σας πω ότι εμένα μου φάνηκαν παραπάνω από 25 και αισθάνομαι ότι σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Γι' αυτό βάλτε τα κοντομάνικά σας αν δεν τα έχετε φορέσει ήδη. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί αλλάζει λίγο το σκηνικό. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, αλλά βλέπω μια ασθενή βροχή να έρχεται έτσι λίγο νωρίς το απόγευμα. Έτσι, στην πρόγνωση το βλέπω αυτό, δεν ξέρω. Και συνεχίζουμε με τις μοίρες που είναι επίσης βλέπω μια βροχή να έρχεται έτσι κατά τις 3-4. Θα δείξει. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic που από το 1996 βρίσκεται στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 και εμείς ακούμε Αντώνη Ρέμο.
1: Εσύ κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στο Φενάκι που μας ακούει στο γραφείο. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κουβαλάμε μέσα μας χρόνια, χωρίς να το λέμε πολύ δυνατά, έτσι σαν μικρές εκκρεμότητες. Και διάβασα κάτι τις προάλλες και θέλω να σας το μεταφέρω, έτσι να το συζητήσουμε λίγο. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου λοιπόν πήρε το πτυχίο της στα 64 της χρόνια και ανέβασε φωτογραφίες από την αποφύτισή της γράφοντας «Μπαμπά πήρα πτυχίο». Και νομίζω ότι αυτό με άγγιξε και μας άγγιξε, γιατί μας θυμίζει κάτι, ότι δεν είναι όλα έπρεπε να το έχω κάνει μέχρι τα 25 ή μέχρι τα 20 ή μέχρι τα 30, δεν ξέρω. Κάποια πράγματα γίνονται αργότερα και δεν σημαίνει ότι έχουν μικρότερη αξία. Καμιά φορά πιστεύω πάρα πολύ βαθιά μέσα μου ότι ίσα ίσα αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Όσο ζούμε λοιπόν να προσπαθούμε να μην έχουμε αυτά τα κουτάκια της ηλικίας στο κεφάλι μας. Είναι μόνο κουτάκια, πετάξτε τα αυτά. Και πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Αυτή ήταν η Miley Cyrus Flowers εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στους ανθρώπους που μιλάνε στον ύπνο τους και συνήθως το μαθαίνουν το επόμενο πρωί από κάποιον άλλον. Γιατί, παιδιά, θα σας πω, πάντα νομίζω ότι υπάρχει αυτή η απορία. Είπα τίποτα περίεργο χτες το βράδυ? Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι η υπνολαλία, έτσι λέγεται, είναι σαν ένα μικρό glitch του εγκεφάλου, δηλαδή μια στιγμιαία δυσλειτουργία, σαν να μπερδεύεται λίγο ανάμεσα στον ύπνο και τον ξύπνιο. Ένα κομμάτι λοιπόν του εγκεφάλου κοιμάται κανονικά, αλλά ένα άλλο παραμένει πιο ενεργό και έτσι μπορεί να βγουν λέξεις ή φράσεις χωρίς καν να το καταλάβουμε. Και για να μην μου αγχώνεστε, συνήθως αυτά που λέμε δεν βγάζουν καν νόημα. Είναι έτσι περισσότερο σαν αποσπάσματα από όνειρα που βγήκαν κατά λάθος από το στόμα μας. Όλα καλά, συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

Αυτή ήταν η Πεγκυζίνα, σου το ορκίζομαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργύρο, να στείλω τα φιλιά μου και στο Αλεξάκη που μας ακούει εκεί στο μακρινό Ρότερνταμ. Την αγάπη δεν μπορούν να τη χωρίσουν χιλιόμετρα. Και επίσης εμείς πάμε να ακούσουμε Συντάρτα και Σάσκε.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 2.
3: Hey, Mr. DJ.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria, στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιά έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria, στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα.

0: μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@pavlesm.gr.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα σε όλους, είναι Τεταρτούλα, είναι λίγο μετά τις 11, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα έτσι πολύ χορευτικά. Είναι η αναβίση σε περίπτωση που

Και θα περιμένω Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα σε καλλιτέχνες, σε όλους τους καλλιτέχνες φαντάζομαι, στους περισσότερους τουλάχιστον, που βγάζουν ένα δίσκο και περιμένουν να δουν πώς θα πάει. Και τώρα πάμε στον Drake, που είπε θα βγάλω το δίσκο και θα καταλάβω και όλο το chart. Ο Drake λοιπόν έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200 που έχει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις με τρία διαφορετικά άλμπουμς που κυκλοφόρησαν μαζί. Και μιλάμε για 43 τραγούδια συνολικά. Το πιο τρελό για εμένα είναι ότι πλέον κυνηγάει ουσιαστικά μόνο τους Beatles σε αυτά τα ρεκόρ. Αδιανόητο. Και όσο και αν δεν ακούν όλοι οι Drake, δηλαδή κάποιοι δεν τον ακούν καθόλου, τον μισούν, μην το πω έτσι πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι όταν φτάνει στο σημείο να συγκρίνεσαι με Beatles, κάτι πολύ μεγάλο συμβαίνει μουσικά. Και εμείς από τον Drake πάμε στον Bruno Mars και στο εκρηκτικό του μείγμα από pop, funk και R&B.

Τα ωραιότερα ελληνικά. Ένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στην Πάρο και στον Αλέξη. Και πάμε στον καιρό. Δεν έχω να σας πω και πολλά. Έχει 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει 4 μποφόρ. Ξέρετε τι κάνω κάθε λίγο και λιγάκι. Γι' αυτό κάνω μια παύση, να ξέρετε τον καιρό. Πάω προς τα κάτω να δω αν έχει αλλάξει κάτι για Σαββατοκύριακο. Και βλέπω, να ξέρετε, ότι μπορεί χτες να έδειχνε κάτι ψυχάλες, αλλά τώρα πια δεν τις δείχνει. Και θα κρατήσουμε αυτό το σενάριο, γιατί αυτό μας βολεύει αυτή τη στιγμή. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι εφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Άγρια Θάλασσα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και έτσι σας Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα και σας είπα, όταν δεν είναι Δευτέρα, αυτό το τραγούδι μου ακούγεται πάρα πολύ χαρούμενο. Μόνη μου. Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχει κάτι στους ωκεανούς που όσο και αν προχωράει η επιστήμη, εξακολουθεί έτσι να μοιάζει λίγο εξωπραγματικό. Ακόμη ανακαλύπτουμε πλάσματα που θυμίζουν περισσότερο μυθολογικά παρά αληθινά ζώα. Αυστραλοί λοιπόν επιστήμονες εντόπισαν ξανά ίχνη από γιγάντιο καλαμάρι, ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη πλάσματα των βυθών, που μπορεί να φτάσει σε μήκος μεγαλύτερο από σχολικό λεωφορείο. Καλαμάρι, σε μέγεθος λεωφορείου. Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν το είδαν καν άμεσα. Βρήκαν DNA του στο νερό. Δεν το είδαν, δεν υπάρχει φωτογραφία δηλαδή από αυτό. Κάθε φορά που ακούω τέτοιες ειδήσεις, σκέφτομαι το ίδιο πράγμα. Πόσο μικρό κομμάτι του ωκεανού έχουμε πραγματικά να ανακαλύψει μέχρι σήμερα. Και πόσο ακόμη μένει στο άγνωστο. Δεν ξέρουμε πόσο υπάρχει. Και εμείς πάμε μια εκδρομή παρεούλα με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και σας έχω πει ότι δεν έχω καλύτερο από το να έρχεστε εδώ στο Love Cafe, να πίνετε το καφεδάκι σας, να κάνετε το πρωινό σας ή να δουλεύετε, να διαβάζετε το βιβλίο σας και να κάνουμε έτσι λίγο παρεούλα, να λέμε δύο κουβέντες. Και σήμερα έχουμε εδώ την Ειρήνη, ήρθε να πιει, μόλις τώρα ήρθε να πιει το καφεδάκι της και πάρα πολύ χαίρομαι. Ανυπομονώ τώρα να βγω έξω να της κάνω μια αγκαλιά και να σας πω και κάποια νέα. Το νέο website του Love Radio Crete 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου μα όπου κι αν βρίσκεστε. Σας το έχω πει αυτό και σε άλλη ήπειρο να είστε, εμείς εκεί θα είμαστε. Και για εσάς λοιπόν που θέλετε να το πάτε έτσι ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας σλότ και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με Απόν και Βοριά.

0: be there for you από τους Rembrandt. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete's 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
11: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
10: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
11: Mini Maggio, Mami Cool.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
12: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
12: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
12: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ!
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
13: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που ηρακεί ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που ηρακεί ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική.

0: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, 27η μέρα του Μάη. Λίγο μετά τις 12, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Crush και Topic, I adore you, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιες ενήλικες αλήθειες που όλοι πιστεύουμε χωρίς να τις έχουμε τσεκάρει ποτέ. Και μία από αυτές είναι ότι αν κλείνεις κάτι στους 60 βαθμούς, το πλυντήριο καθάρισε. Εγώ τουλάχιστον αυτό πίστευα μέχρι σήμερα. Νέα έρευνα λοιπόν από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι πολλά πλυντήρια γράφουν 60 βαθμούς, ας πούμε, αλλά στην πράξη δεν φτάνουν ποτέ εκεί. Και κάπως έτσι τα βακτήρια μπορεί να επιβιώσουν κανονικά μέσα στα σεντόνια, τις πετσέτες και ακόμη και τα ρούχα μας. Οι επιστήμονες επίσης λένε ότι ειδικά τα έκο και τα πολύ γρήγορα προγράμματα συχνά δεν κρατάνε αρκετή θερμοκρασία για σωστή απολίμανση. Άρα ναι, μπορεί να βγαίνει το ρούχο και να μυρίζει υπέροχα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καθαρό. Οπότε ίσως τελικά το πιο βρώμικο πράγμα στο σπίτι να είναι η σιγουριά μου ότι το πλυντήριο κάνει όλη τη δουλειά μόνο του. Και εμείς συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Κώστα Βέντο και Δάφνη Λόρενς, καλώς σε βρήκα και ήρθε η ώρα του καιρού. Ο καιρός λοιπόν τώρα βλέπω υπάρχει μία συννεφιά, έτσι ανεπαίσθητη όμως. Ασθενές είναι το σύννεφο, οπότε μη μου αγχώνεστε. 25 βαθμοί Κελσίου είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και είναι μία εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 μέσα από το άλμπουμ Hounds of Love και αρχικά έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Να πούμε ότι Kate Bush είχε γράψει το τραγούδι με τίτλο A Deal With Cat, αλλά η δισκογραφική το άλλαξε για να αποφύγει αντιδράσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νεοφέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Αμπάνης, δε μ' αγαπούσες, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στο ΆΚΑ, που εξελίχθηκαν σαν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που ξεπερνά τα όρια της μουσικής εμπειρίας. Το Αιγαιοδυναμικό λοιπόν Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε τις μικροδονήσεις που προκάλεσε το κοινό και στις δύο εμφανίσεις, με στόχο να μελετήσει πώς η ενέργεια χιλιάδων θεατών αποτυπώνεται στο έδαφος του Ολυμπιακού Σταδίου. Οι επιστήμονες αναλύουν και συγκρίνουν τα δεδομένα από τις δύο βραδιές, εξετάζοντας τη λεγόμενη σεισμική απόκριση, σε ένα φαινόμενο που διεθνώς είναι γνωστό ως concert quakes. Δεν υπάρχει όμως νικητής, καθώς πρόκειται αποκλειστικά για επιστημονική καταγραφή διαφορετικών δεδομένων και όχι για διαγωνισμό μεταξύ των δύο συγκροτημάτων. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Roxette και The Look.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Αντιγιάννης, χέρια ψηλά και έτσι σας θέλω σήμερα, Τεταρτούλα, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είναι τώρα κάποιες στιγμές που βλέπεις κάποιον και σκέφτεσαι, οκ, okay, αυτός είναι πλέον official παγκόσμιο pop culture πρόσωπο. Γιατί άλλο να είσαι τεράστιο στο μπάσκετ και άλλο να εμφανίζεσαι δίπλα στον Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, σε πρόμο της Disney. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο λοιπόν συμμετέχει σε ένα νέο βίντεο για την ταινία Moana και το κόνσεπτ είναι τελείως διαφορετικό, με τον The Rock να του κάνει τατουάζ, να του φοράει περούκα και γενικά να συμβαίνουν πράγματα που δεν περίμενα ποτέ να δω εγώ προσωπικά. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι ο Γιάννης έχει ξεπεράσει πια το star του NBA, σε εισαγωγικά. Έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος που εμφανίζεται παντού και όλοι χαίρονται πάρα πολύ να τον βλέπουν. Και εμείς μαζί τους. Συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Μείνε δίπλα μου και εμείς ολοκληρώσαμε τις 3 ώρες παρεούλα μας εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχουμε το ραντεβού μας αύριο, Πεμπτούλα, στις 10. Και έτσι θέλω να σας πω κάτι ωραίο. Η αγάπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά χωρίς αυτή δεν μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο. Οπότε σήμερα με αγάπη να κάνετε όλες αυτές τις αγκαλιές που σας λέω κάθε μέρα. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά. Και πάμε να ακούσουμε Παπαζό και Ατελιέ.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
2: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
10: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
9: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
10: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
9: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
10: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
9: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
10: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Μερακλίδικα.
10: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
9: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
10: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Ali-

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Peggy Zina με την Άμυνα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και σαν σήμερα του 1933 γεννήθηκε η υπερταλαντούχα Ζωζόσα Μπουτζάκη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, χρόνια υγιή, να είναι καλά. Τέτοιες γυναίκες σπανίζουν. Εγώ άλλη μια γυναίκα με τόση ενέργεια και ζωή μέσα της έχω δει τη μαμά μου. Αυτό. Δεν θυμάμαι να έχω δει άλλη γυναίκα που να είναι τόσο δραστήρια. Πάμε να δούμε το καιρό εδώ στο Ηράκλειο σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Το ίδιο και στο Ρέθυμνο, 25 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27, αλλά με μια ασθενής βροχή εκεί κατά το μεσημέρι, μέχρι τις 6 το απόγευμα μου το δείχνει. Θα δείξει πώς θα πάει και αυτό εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι και τόσο τυχεροί όσο εμάς σήμερα. Πάμε σε Νατάσα Αποφίλιο και Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά.

Ήταν η Kylie Minogue και το Magic στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα 27 του Μάη είναι η Διεθνής ημέρα Marketing. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Marketing για να αναδείξει το ρόλο του Marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία και να αναγνωρίσει και τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του Marketing. Το Marketing στα ελληνικά λέγεται αγοραλογία. Είναι ένας όρος όπως δεν έχει επικρατήσει ωστόσο, σήμερα το έμαθα και εγώ. Είναι αυτή η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Χρόνια πολλά στην Κατερίνα μας εδώ, στο υπέροχο Love Team μας. Εμείς πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
13: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean και Show Easy στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Honto Center, να ξέρετε. Έχει 35% σε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera και Rabanne και Gucci επίσης. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Honto Center και θα βρείτε κιόλα στην αντιλιακή προστασία και την περιποίηση του προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Θα βρείτε επίσης τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Γενικά είναι η εβδομάδα της προσφοράς, γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία στα Honto Center του Ηρακλείου εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου να πάτε να κάνετε τις αγοραστικές σας εξορμήσεις. Ακούμε Γιάννη Πλούταρχο για τη συνέχεια και λεπτομέρειες.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Someone You Love. Από Lil Wise Capaldi. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Η Βαρκελόνη τα έχει βάλει με τον υπερτουρισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα γίνεται λίγο πιο στεναρή η αντίδρασή της και μάλλον κερδίζει έδαφος. Μόνο πέρυσι η ευρύτερη περιοχή υποδέχτηκε 26 εκατομμύρια επισκέπτες, με αριθμό αυξανόμενο κατά 2,4% σε σχέση με το 2024. Έχει αρχίσει λοιπόν να χάνεται η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία του τουρισμού και της καθημερινότητας των κατοίκων. Έχουν φτάσει στο όριο, δηλώνουν εκεί πέρα οι κάτοικοι. Δεν θέλουν περισσότερους τουρίστες, ούτε έναν μάλιστα παραπάνω. Θέλουν απλά να διαχειριστούν καλύτερα αυτούς που ήδη έχουν. Έτσι αρχίζουν να παίρνουν κάποια μέτρα, όπως το να καταργούν σιγά σιγά, να μπει ένας κόφτης στη βραχυχρόνια μίσθωση και στα Airbnb, και θα κάνουν και άλλα διάφορα όπου θα ανακοινώνονται σιγά σιγά, ούτως ώστε να περιορίσουν λίγο εκεί τον υπερτουρισμό. Θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι για να πάω στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να πάω. Θέλω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαι ευπρόζεκτη. Θα δείξει στην πορεία πώς θα πάει αυτό. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαίο. Πάντως εμάς εδώ στα νησιά μας είστε όλοι ευπρόζεκτοι να έρθετε, να κάνετε τις διακοπές σας, να μας γνωρίσετε.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, στον έρωτα, παρανοείς πιο πέρα και από την τρέλα φτάνεις. Σοφά λόγια αυτά. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα κοντεύει 2. Έχουμε ακόμα άλλες 2 ώρες να είμαστε παρέα. Μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις. Ειρήνης και Φιλίας 185.

0: Αστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ Τετάρτη 27 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Μαντό και τον Χαρταετό. Πάμε να το ακούσουμε.

αυτό. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Να έρθω. Ήτανε ο Βαλάντης, Love Radio Crete 102,8 με το ομολογό. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Και εγώ ομολογώ ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κάτι που διάβασα στο ίντερνετ, όπου έγινε viral μία μαθήτρια από την Κίνα, η οποία σεβάστηκε την ιδιωτικότητα των συμμαθητών της και ανέβασε μία φωτογραφία από την αποφύτησή της στα social media και κάλυψε με φατσούλες, emoji, όλα τα πρόσωπα των συμμαθητών της, ώστε κανείς να μην εμφανίζεται χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και δεν μιλάμε για 2-3 συμμαθητές, μιλάμε για πάνω από 250 άτομα. Οπότε έβαλε, μπήκε στον κόπο να το κάνει όλο αυτό, έβαλε φατσούλες σε όλους, οι οποίοι βέβαια στα social οι χρήστες τη χαρακτήρισαν σπάνιο παράδειγμα σεβασμού και ευγένειας στην εποχή που ζούμε, όπου πολλές προσωπικές στιγμές συχνά δημοσιεύονται χωρίς καν να μας ρωτήσουν. Για παράδειγμα, πάμε σε ένα μαγαζί για ποτό και μια στιγμή βλέπεις τον εαυτό σου στα stories κάποιου άλλου, δεν σε έχει ρωτήσει καν, δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται όλο αυτό. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, δηλαδή εγώ μπορεί να ήθελα να κρυφτώ, να μην δει κάποιος ότι είμαι για ποτό, και όμως το βλέπουν όλοι. Τέλος πάντων, όπως και να γίνει, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αλλά καλό είναι να σεβόμαστε τις κάποιες προσωπικές στιγμές. Ολίβια Ντίν τώρα για τη συνέχεια και μάνα.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα, Λαύριο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και θέλω να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε 7 διαφορετικές δικές μας φυλές σκύλων. Καλά ακούσατε, έχουμε το λευκό ελληνικό τσοπανόσκυλο, όπου εκτρέφεται για τη φύλαξη κοπαδιών στα ελληνικά βουνά, ξεχωρίζει και για το κατάλευκο τρίχωμά του. Έχουμε το μολοσσό της Υπήρου, το κριτικό λαγωνικό, που είναι μία από τις αρχαιότερες κυνηγετικές φυλές της Ευρώπης και λέγεται ότι υπάρχει στην Κρήτη χιλιάδες χρόνια. Έχουμε τον ελληνικό ίχνηλάτι, έχουμε τον ελληνικό πειμενικό, που είναι ένας δυνατός μεγαλόσωμος σκύλος και πιστός, όπου μεγαλώνει δίπλα στα κοπάδια και φυλάει και τα ελληνικά μας βουνά. Έχουμε ένα μικρόσωμο και παιχνιδιάρικο κοκόνι, έτσι λέγεται. Και έχουμε και το οροδίτικο λαγωνικό, που είναι η νεότερη ελληνική φυλή. Αναγνωρίστηκε επίσημα μόλις φέτος. Ξεχωρίζει για την ταχύτητα και την εμφάνισή του. Βέβαια, έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας τα σκυλάκια και είναι όλα πανέμορφα. Ακούμε Καραδίμου Δημήτρη τώρα για τη συνέχεια. Σε θέλω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Κρις Σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Τζόνι Βόκερ 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Λεπετίτ Μαρσεγέ και Τζόνσονς Μπέιμπι σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Ήταν η Άννα Βύση με την εξαίρεση στο Λαύρο Ντιοκρίτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Να πούμε τώρα κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την Τρίτη Λυκείου, αλλά και επαναλήψεις για Πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι ευραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate και είναι, πιστέψτε με, πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα τεστ να τα κάνουν τα παιδιά. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810 21 00 45. Συνεχίζουμε σε μουσική με Έλλη Κοκκίνου και Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο, μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio, Κρήτη στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε μέλισσες 30-40 στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τι 30, τι 40, τι 50, τι 60. Οποιαδήποτε ώρα και σε οποιαδήποτε ηλικία θέλεις, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Και αυτό το απέδειξε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η γνωστή ηθοποιός από τους Απαράδεκτους, η οποία πήρε πτυχίο και έκανε μία ανάρτηση στα social, όπου ορκίστηκε και γράφει «Μπαμπά, το πήρα». Πήρε λοιπόν το πτυχίο της και είναι πολύ ενθουσιασμένη η ηθοποιός. Και το πτυχίο της αφορά την αγγλική φιλολογία, τις σπουδές που είχε αφήσει ανολοκλήρωτες για μόλις 3 μαθήματα, όπως δήλωσε η ίδια. Είχε μιλήσει και στο παρελθόν ανοιχτά για αυτή την εκκρεμότητα, παραδεχόμενη ότι όσο περνούσαν τα χρόνια μετάνιωνε που δεν είχε ολοκληρώσει την τότε σχολή της. Γι' αυτό και πήρε την απόφαση να το ολοκληρώσει και να το κάνει. Και ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό είναι μια απόδειξη για το ότι ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε ό,τι θέλουμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε. Δεν έχει ηλικία. Και το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει για τα παιδιά που δίνουν τώρα εξετάσεις και μπορεί να μην καταφέρουν με την πρώτη να πετύχουν το στόχο τους. Να ξέρετε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ακούμε Κλαβδία και Αστερωμάτα.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
9: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες. Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι Τετάρτη 27 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με το

Ήταν ο Teddy Swims με Bad Dreams, το Love Radio Crete 102,8. Και αν δεν θέλετε να βλέπετε κακά όνειρα, αν θέλετε να ζήσετε το όνειρο του γάμου σας και ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα αυτή και θέλετε να είναι ονειρεμένοι και να είστε και εσείς, στους γαμπρούς αναφέρομαι, όχι στις νύφες αυτή τη φορά, να είστε και εσείς καλοντημένοι, να νιώθετε όμορφα με αυτό που φοράτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι μια απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν, με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Γιατί είναι αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές, θέλετε να νιώθετε σιγουριά, να νιώθετε ότι φοράτε κάτι ποιοτικό, ότι έχετε στυλ. Μία στάση λοιπόν στο Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr για να είστε κούκλοι και πανέμορφοι. Ακούμε, Νίκο.

Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, χίλια σπίρτα στο Λαβ Ραντιο Κρήτης 102,8, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη του συναυλία στην Θεσσαλονίκη. Υποθέτω τώρα ότι θα είναι υπέροχα σε αυτή τη συναυλία. Είναι γενέτειρά του, οπότε θα τα δώσει όλα και μετά θα ξεκουραστεί για φέτος το χειμώνο, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Σας έχω κάτι άλλο τώρα να σας πω. Αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε, να ξέρετε. Εδώ στο Λαβ Καφέ μας, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι και η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Λαβ Καφέ σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο lav1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι για να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Λαβ Καφέ βρίσκεται στο Καψίς Αστόρια, το ξενοδοχείο, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Είμαστε και εμείς εδώ, σας περιμένουμε. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, και ελάτε να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast. Πάμε να ακούσουμε Maroon 5 εμείς τώρα με This Love.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Αλληλούια θα πούνε όπου να είναι και οι εργαζόμενοι που θα αρχίσουν να παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες για να πάνε διακοπές. Κανονικά πρέπει να πηγαίνεις διακοπές κάθε 2 μήνες για να μην πάθεις υπερκόπωση, λέει εδώ μία μελέτη, όπου αποκαλύπτει κάτι που όλοι το ξέρουμε αλλά δεν είναι και τόσο εφικτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν διακοπές κάθε 2 μήνες για να αποφύγουμε αυτό το burnout που συμβαίνει πολύ συχνά τώρα στην εποχή μας και να διατηρούμε και χαμηλά τα επίπεδα της κορτιζόλης μας. Ορίστε μια πολύ ωραία δικαιολογία για να λέτε στους εργοδότες σας ώστε να σας δίνουν κάθε 2 μήνες μια άδεια. Τα ωφέλη από τις διακοπές διαρκούν μόνο 2 έως 4 εβδομάδες μετά την επιστροφή, γι' αυτό μια μεγάλη άδεια μία φορά το χρόνο δεν αρκεί. Οπότε ας το ξανασκεφτούν αυτοί που φτιάχνουν τα εργατικά δικαιώματα και δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λένε ακριβώς αυτά. Θα είναι πιο αποδοτικοί οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι, να ξέρετε, αν μας ακούτε. Ακούμε Μαντόνα εμείς τώρα για τη συνέχεια, La Isla Bonita.

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ήταν η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, ο τελευταίος χορός. Και ποιος δεν το έχει ακούσει στη διαπασόν το συγκεκριμένο κομμάτι της δεκαετίας του 90. Είναι από τα αγαπημένα μας ντουέτα από Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Michael Jackson, They Don't Care About Us. Σας έχω πει για την ταινία, όσοι δεν την έχετε δει, τρέξτε να τη δείτε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Πάμε να απολαύσουμε Michael Jackson.

0: Ήταν ο Διονύσης Χινάς. Αν μ' αγαπάς, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, αλλά ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω εγώ. Θα δώσω τη σκυτάλη στον υπερταλαντούχο μας, το δάσκαλό μας, το Χάρη Τόγα Ρεφαλάκη, να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο, 5η, 1 η ώρα εδώ, στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά από μένα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης,
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ίδια πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Τεταρτίτσα σήμερα, 27 του Μάη. Παίρνουμε σκυτάλι από τη Ράνια την Πιλάλη και θα πάμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις ως τις 7. Και ξεκινάμε με υπέροχο τραγούδι την εκπομπή μας, Mary J. Blige και U2. Το τραγούδι έχει τίτλο One και το ακούμε δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δεν θέλω τέτοια, θέλω να είστε η καλύτερη του εαυτού σας εκδοχή, αλλά αν κάποια μέρα ξυπνήσετε στα χειρότερά σας, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, πώς να το κάνουμε τώρα. Ας αγκαλιάσουμε και αυτές τις στιγμές και όπως λένε οι καριάτιδες και αυτοί οι φίλοι, η καταπληκτική η αγορίτσα οικονόμου, το βρίσκουμε και το αγκαλιάζουμε με το κάρμα μας και το κάνουμε μέσα μας και το έχουμε αγκαλιάσει και αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξέρω παρεμπιπτόντως αν έχετε και εσείς δει ότι οι καριάτιδες έρχονται στο Ηράκλειο κάπου μέσα στον Ιούλιο και είμαι σίγουρος ότι όταν το δείτε θα καταλάβετε ότι είναι ο Γιώργος Καμπουτζίδης πίσω από αυτό. Εφιέστα το θέατρο, καταπληκτικό μπορώ να πω από τα καλύτερα που έχω δει. Εμείς είμαστε εδώ με καφεδάκι στο χέρι και σήμερα εννοείται. Μεσημεράκι Τετάρτη στο Love Radio Crete 102,8.

Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο. Το τραγούδι έχει τίτλο Σενιωρίτα και τα ακούμε δυνατά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαραφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Είναι Τεταρτίτσα, ο μήνας έχει 27. Και σήμερα είναι η μέρα του marketing. Είναι μέρα, λέει, η μέρα που γιορτάζει το marketing σε όλο τον κόσμο. Ένα σύντομο ορισμό που διαβάζω εδώ για το marketing, ότι είναι η διαδικασία με την οποία μια επιχείρηση δημιουργεί, επικοινωνεί και προσφέρει αξία στους πελάτες της με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν έτσι μια καφετέρια παρατηρήσει ότι οι πελάτες θέλουν πιο υγιεινές επιλογές, να μπορεί να δημιουργήσει νέα προϊόντα, να τα προωθήσει στο Instagram και να προσφέρει έτσι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. Αυτό είναι το marketing. Και αν, ας πούμε, εμείς στο ραδιόφωνο δούμε ότι οι ακροατές μας θέλουν να έχουμε μια παρεούλα, να το κάνουμε λίγο όλοι μαζί, τότε κατεβάζουμε το στούντιο στο κέντρο της πόλης, στο καινούριο μας το Love Cafe που είναι επί της οδού Σαπουτιέ, στην πίσω μεριά του ξενοδοχείου Αστόρια. Αυτό είναι marketing και είναι πραγματικά μια πρωτοποριακή κίνηση. Γι' αυτό πήραμε και το βραβείο μας στα Radio Days και συζητήθηκε κιόλας το project αυτό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestic Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία.
1: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
3: Άρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Lady Gaga και ο Bruno Mars εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα, και σήμερα μιλάμε για το marketing. Σκεφτόμουν ότι άραγε από πότε ξεκίνησε η όλη αυτή η φτάση να παρακολουθείς τι κάνουν οι καταναλωτές, οποιασδήποτε είτε υπηρεσίας είτε προϊόντος, και να προσπαθείς λίγο να πιάσεις έτσι ένα μεγάλο μέρος της πίτας, όπως λένε οι άνθρωποι του χώρου. Η παρακολούθηση των τάσεων στο marketing ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν έτσι οι επιχειρήσεις άρχισαν να μελετούν συστηματικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ιδιαίτερα λέει τη δεκαετία του 1920, οι εταιρείες χρησιμοποίησαν έρευνες αγοράς και διαφημίσεις για να δουν τι ζητά το κοινό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με την πρόοδο της διαφήμισης, με την είσοδο μάλλον της διαφήμισης, εκεί στο 1960, το 1970, όπου δείχνει πραγματικά πώς ήταν τα πράγματα τότε και ήταν εντυπωσιακά. Στη δεκαετία του 1950 το marketing εξελίσσεται σε επιστημονικό πεδίο με ανάλυση δεδομένων και τμηματοποίηση της αγοράς. Και από τη δεκαετία του 90 και μετά το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα επιτρέπουν την άμεση παρακολούθηση των τάσεων και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Δείτε τώρα, και εννοείται ότι έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και το marketing πια έχει βγει ο καθένας. Marketing manager, marketing planner, marketing μπλα μπλα. Έχει το marketing και η αλήθεια είναι που μπαίνει, δίνει και ένα μπόνους στο μισθό, δεν συμφωνείτε? Ας αφήσουμε το marketing και ασχοληθούμε λίγο με το συναίσθημα, εγώ θα πω, κυρίες και κύριοι, και νομίζω όμως ότι και αυτό κρύβεται πίσω του marketing. Ο Γιώργος Γενιάς για τη συνέχεια και για αυτό σ' αγαπώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν και επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. PetSamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 2818 10 10 36.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Save your tears εδώ στο Love Radio Crete 102,8 απογευματάκι Τετάρτη. Τετάρτη είναι λίγο πιο ήρεμα από την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά έχει και αυτή τη δική της τη γοητεία. Να πούμε ότι μεθαύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και καλή επιτυχία στα μαθητούδια μας. Αυτά τα μαθητούδια που έχουν έτσι κουραστεί αρκετά αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο ολάκερη. Το καλοκαίρι στο διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει με εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την Τρίτη Λυκείου και επαναλήψεις για την Πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, για ΕΠΑΛ και δημοτικό. Βραβευμένο φροντιστήριο το διακρότημά μας, με την ψηφιακή εκπαίδευση να είναι στα καλύτερά της. Προσφέρει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το Career Gate Test, και είναι πραγματικά άξιο εμπιστοσύνης. Είναι στην Κνωσού 227, στη Γερουλάνου 2, στην Κνωσού 210 το δεύτερο κτίριο και στην, το τρίτο κτίριο στην 62 Μαρτύρων στο νούμερο 58, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810-210-045. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, παίζουμε για σας τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται από τον Αντώνη Ρέμο. Εδώ, στο Love Radio Crete 102,8.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Τι να σες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Και παρέα θα πάμε έως και τις 7. Εδώ, στο ραδιόφωνο για να...

ημερολόγιο λέει 27 του Μάη. Είναι ένα ωραιότατο απογευματάκι. Και εμείς παίζουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε τώρα με Παν Παν και Άνισο, παιδί δίσκο.

Ονειράμα και αυτός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έχω έτσι μία πολύ ωραία ιδέα να ψάξουμε λίγο μαζί, να βρούμε case studies εταιριών που έχουν κάνει marketing και το έχουν κάνει τόσο καλά που έχει γίνει επιστήμη ολόκληρη. Έτσι, το 1988, μία πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών πήρε μία τολμηρή απόφαση να σταματήσει να πουλά μόνο αθλητικά παπούτσια και να πουλήσει γενικότερα μία νοοτροπία. Με ένα σύνθημα Just Do It, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να καταλάβετε και σε ποια εταιρεία αναφέρομαι. Στόχευσε λοιπόν όχι μόνο αθλητές, αλλά κάθε άνθρωπο που ήθελε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Η καμπάνια περιλάμβανε αληθινές ιστορίες, προσπάθειας και επιμονής και μέσα σε λίγα χρόνια η εταιρεία αυτή μετατράπηκε σε πολιτισμικό σύμβολο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν θεαματικά, ξεπέρασε έτσι σημαντικούς ανταγωνιστές και το σλόγγαν έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σε όλο τον κόσμο και ένα μπραντ που συνδέθηκε με την αυτοπεποίθηση. Δείτε τώρα, πώς ένα συνέστημα μπορεί να κρύβεται πίσω από τη λέξη marketing. Αχ, μπράβο, μπράβο. Εμένα μου αρέσουν και με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ αυτές οι σκέψεις και αυτές οι κινήσεις των εταιριών. David Guetta, Teddy Swims. Τον Σεντάι για τη συνέχεια. Το τραγούδι έχει τίτλο Gone, Gone, Gone. Παίζει για σας στο Love Radio.

Σωστό, Στέλιος Ρόκος, και έμεινα εδώ. Εμείς μένουμε εδώ κάθε μεσημέρι από τις 4 έως και τις 7, παρεούλα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, η Τετάρτη είναι πιο μέρα λίγο χαλάρωση, μπορεί να κάτσουμε και στο σπίτι, μπορεί να πάμε και στο γυμναστήριο. Σίγουρα θα κάνουμε τα εξωσχολικά μας, αλλά το ραντεβού μας είναι εδώ το μεσημεράκι για το καφεδάκι μας, μετά το φαγητό, ό,τι πρέπει. Μουσική, καφεδάκι και παρεούλα. Εμένα τώρα το μυαλό μου που βρίσκεται σε διακοπές, πώς θα το αλλάξω αυτό το πράγμα. Θέλω διακοπές επιγόντως. Ευτυχώς, η Κρήτη μας έχει πολλά ωραία μέρη που μπορούμε να πάμε για Σαββατοκύριακα ή ακόμα και μονοήμερα και να το ζήσουμε σαν διακοπές, θα πω εγώ. Και όταν ακούμε και τέτοια τραγούδια, τότε σίγουρα το μυαλό μας ταξιδεύει σε μέρη τα οποία σίγουρα έχουν το υδάτινο στοιχείο, λίγη μια παραλία, μια πισίνα, ένα κάτι, ό,τι αρέσει στον καθένα και στην κάθε μία. Μαγιό και αυτή τη μυρωδιά του αντιλιακού που θέλουμε να την έχουμε πάνω μας όλο το καλοκαίρι. Αυτή η καρύδα, ε! Όπου και αν βρεθείτε φέτος στις διακοπές σας, να ξέρετε ότι μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρεθείτε. Πάμε για Μαρίνα Σπαθιά.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
4: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
2: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις

0: Τι κάνεις, λένε.
1: Τι κάνεις.
0: Αυτοί οι δύο τελικά αναρωτιέμαι αν είναι μαζί ή αν δεν είναι μαζί. Νομίζω ότι θα τους αφήσω στην ησυχία τους να κάνουν ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί εγώ είμαι εδώ για να κάνουμε εκπομπούλα και όχι κουτσομπολιό. Γιατί έρχεται τώρα ο Χαρούλης σήμερα και σας παρουσιάζει έτσι διάφορες στρατηγικές marketing που έχουν κάνει γνωστές εταιρείες. Όλες τις γνωρίζετε που σας λέω. Και έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας. Το 2004, γνωστή εταιρεία με σαπούνια, πάρα πολύ γνωστή, αμφισβήτησε ανοιχτά τα πρότυπα ομορφιάς που κυριαρχούσαν τότε στη διαφήμιση και αντί για επαγγελματικά μοντέλα, χρησιμοποίησε γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και σωματότυπων. Η καμπάνια τότε έδειχνε φυσικές εικόνες, χωρίς υπερβολικό ρετούς. Το κοινό αντέδρασε έντονα και ξεκίνησε μια διεθνή συζήτηση για την αυτοεικόνα των γυναικών. Η εταιρεία τότε παρουσίασε έρευνες που έδειχναν πόσες γυναίκες αισθάνονταν ανασφάλεια με την εμφάνισή τους, γιατί έβλεπαν συνεχώς τα μοντέλα τα οποία όλη μέρα τρώνε 3 αγκουράκια το πολύ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε πάρα πολλές χώρες της εταιρείας αυτής. Τα social media, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν, λέει, εκτενώς με την καμπάνια και έγινε αντικείμενο συζήτησης όλης της χρονιάς. Δείτε τώρα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να αφήσουμε λίγο τα πρότυπα και να σταθούμε ο καθένας στη δική του τη μοναδικότητα. Ακούγεται λίγο τετριμένο και λίγο πολυφορεμένο, αλλά πόσο ωραία θα ήταν αν δεν υπήρχαν πρότυπα. Δηλαδή να μην είχαμε το τι σημαίνει όμορφος άντρας και όμορφη γυναίκα και όμορφο παιδί και όμορφο σκυλί και όμορφο οτιδήποτε.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόχρησκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2810 2 44 400. Στο

Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σ' αγαπάω όπως είσαι. Ένα τραγούδι, αλήθεια, είναι που θα μπορούσε να υποθεί και σε γάμους. Είναι πολύ έτσι ερωτικό. Γενικότερα ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει τραγουδήσει πάρα πολύ τον έρωτα. Και αν ο έρωτας τώρα πρέπει κάπως να βάλουμε τη σφραγίδα του, ότι εδώ είμαστε ερωτευμένοι και θέλουμε να κάνουμε το γάμο μας, έχω να προτείνω το κτήμα Αθηναής Garden Hall που είναι στις Μαλάδες. Ένα κτήμα που ξεχωρίζει για την αισθητική του, για τη ρομαντική την ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση σε κάθε εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και εσείς να καλέσετε στο 6948 37 13 97. Φυσικά κάθε γάμος έχει και χορό, έχει και γαμοπύλαφο, έχει και γλυκά εκ στο τέλος και τούρτα και λίγο αλκοόλ και καμία μπαλωθιά, γιατί στην Κρήτη μπορεί να το χρησιμοποιούμε έτσι αβέρτα, αλλά σιγά σιγά να το βγάζουμε αυτά από το πρόγραμμα και να έχουμε μόνο τη διασκέδαση και τα χαμόγελα. Χρήστος Μάστορας και Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης Ωρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Πλατάκης, με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα παρεούλα και σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης 27 του μήνα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας. Πού αλλού. Στο Love Radio Greetings 102,8 φυσικά. Πράγματι, προχθές ήμουνα σε μια κοινωνική εκδήλωση και ήταν μαζί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι του χώρου από πολύ αξιόλογα μίντια. Εγώ πάντα ευγενικός και αυτοί το ίδιο μαζί μου εννοείται και μου είπαν άντε να σε πάρουμε κάποια στιγμή στον όμιλο. Όχι, λέω, εγώ είμαι ταμένος στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεν ξέρω και εσείς αν είδατε τη Μαριλού Κατσαφάδου ως Λόλα Γιάνγκ την περασμένη Κυριακή στο Your Face Sounds Familiar. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε Your Face Sounds Familiar. Εγώ είμαι πολύ φαν αυτού του σοου. Ο Σάξι Ρουβάς αξεπέραστος, η Ρένα Μόρφη καταπληκτική, έχει εκφράσει ένα ταλέντο, μια έτσι αμεσότητα υπέροχη πάντα και η γνώμη της καταπληκτική. Ρένος Χαραλαμπίδης εννοείται, Γιώργος Στεφάνος και Κατερίνα Παπουτσάκη. Αλλά είναι και κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν πραγματικά. Έχετε σκεφτεί όμως πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μπορείς να μιμήσεις κάποιον, να μπεις στα παπούτσια κάποιου και να είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να εκτελέσεις, να φέρεις εις πέρας. Και σκέφτομαι ότι πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό συνεχόμενο. Και στο κανονικό τους δηλαδή, και στη ζωή τους, μιμούνται άλλους. Ας μην πω σε αυτό το πράγμα, ας πάω στην υπέροχη Άννα Βύση. Το τραγούδι λέγεται Αιγαίο, είναι το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε η απόλυτη Ελληνίδα Star. Το ακούσαμε και αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Creed 102,8. Και ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσει κάθε νέο της τραγούδι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Λεωνόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς. Το τραγούδι λέγεται Επιμονής και ξέρετε πως επιμένουμε να το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Ο Χάρης ο Χορεφάλαξης είναι μαζί σας, είναι απόγευμα Τετάρτης, ο μήνας έχει 27. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στους 102,8. Σήμερα είναι η μέρα για το μάρκετινγκ και εμείς μιλάμε για διάφορες εταιρείες όπου έχουν κάνει κάποιες κινήσεις μάρκετινγκ που έχουν αλλάξει πολλές φορές την ιστορία. Και πάμε τώρα πριν 12 χρόνια, το καλοκαίρι του 2014, όπου έγινε ένα viral challenge και κατέκλυσε το ίντερνετ τότε. Θυμάστε, σίγουρα το θυμάστε, άνθρωποι έριχναν κουβάδες με παγωμένο νερό πάνω τους και προκαλούσαν και φίλους να κάνουν το ίδιο. Ο στόχος γνωστής εταιρείας ήταν το Ice Bucket Challenge, ήταν η ενημέρωση για την νευρολογική ασθένεια ALS. Συμμετείχαν τότε celebrities, συμμετείχαν αθλητές, αθλήτριες, πολιτικοί, πάρα πολλοί κόσμος. Η καμπάνια εξαπλώθηκε κυρίως μέσω του Facebook και του YouTube τότε και η ALS Association συγκέντρωσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές. Δείτε τώρα μία απλή κίνηση. Τα χρήματα βοήθησαν σημαντικά στην επιστημονική την έρευνα για την νόσο. Το challenge απέδειξε πόσο ισχυρό μπορεί να είναι το κοινωνικό marketing. Και για πρώτη φορά, μια φιλανθρωπική καμπάνια έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και συζητήθηκε εννοείται από πάρα πολλούς και πάρα πολλές. Δεν ήξερα ότι αυτό το challenge είχε να κάνει με το ALS. Γιατί συνέχεια έρχεται η Σέρ και τραγουδάει ένα τραγούδι που μας κάνει να πιστέψουμε πιο πολύ στο μέσα μας, αλλά και γενικότερα.

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 2.
5: Hey Mr. DJ, play a song of this pretty little lady.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: θα είναι ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά, τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Και αν τώρα κι εσείς είστε έτσι πολύ φαν, να σας πω ότι σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες θα είναι στο Παγκρίτιο στάδιο Θοδωρής Φέρης για μια μοναδική συναυλία εδώ στην Κρήτη μας. Και σίγουρα θα κάνει και τη βόλτα του εδώ, από το live καφέ μας. Στο κέντρο της πόλης, έναν υπέροχο χώρο που είναι φτιαγμένος για όλους εσάς που θέλετε να ζήσετε το ραδιόφωνο από λίγο πιο κοντά από το στούντιο. Γιατί έρχεστε εδώ, απολαμβάνετε το καφεδάκι σας και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. Και έτσι περνάμε παρέα τα απογεύματά μας, αλλά από το πρωί. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, όλοι οι παραγωγοί του σταθμού εκπέμπουν ζωντανά από το κέντρο της πόλης. Sound of Seduction για τη συνέχεια και Until I'm Satisfied. Δυναμώστε το και απολαύστε το. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Τέλειος Ρόκος και θυμάμαι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα μιλήσαμε για το marketing και διάφορες έτσι εκστρατείες που εντυπωσίασαν. Πάμε τώρα στο 2011 για την τελευταία έτσι του άρθρου που διαβάζω. Ήταν μια γνωστή εταιρεία ρούχων που έκανε μια έτσι πολύ αντισυμβατική, θα την πω, διαφήμιση. Έγραψε στη New York Times έτσι μια ολοσέλιδη καταχώρηση με τίτλο «Μην αγοράζετε ποτέ αυτό το τζάκετ». Η εταιρεία εξηγούσε ότι ο λόγος της διαφήμισης ήταν το περιβαλλοντικό κόστος της υπερκατανάλωσης. Προέτρεπε λοιπόν τους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζονται και αν δεν χρειάζονται το συγκεκριμένο τζάκετ που η εταιρεία πουλούσε, ας μην το αγοράσουν. Και αντί να χάσει πελάτες, δείτε τώρα, η εταιρεία κέρδισε τεράστια εμπιστοσύνη. Το κοινό είδε μια εταιρεία με αυθεντικές αξίες. Η καμπάνια ενίσχυσε τη φήμη ως έτσι μια οικολογικά υπεύθυνη εταιρεία, ένα μπραντ το οποίο σέβεται το περιβάλλον και οι πωλήσεις αυξήθηκαν δραματικά, λέει τα επόμενα. Δραματικά, μάλλον λάθος λέξη. Αυξήθηκαν σημαντικά τα επόμενα τα χρόνια. Πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να μιλούν πιο ανοιχτά για την προσβασιμότητα στους πόρους και έτσι. Όλο αυτό έγινε μία από τις πιο αντισυμβατικές κινήσεις marketing που εκτόξευσαν τις πωλήσεις. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Αυτά για μένα, από εμένα για σήμερα. Bruno Mars για κλείσιμο και I Just Might και έρχεται Νίκη Μπελαδάκη για τις επόμενες 3 ώρες. Φιλιά.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα και σήμερα είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Τετάρτη 27 Μαΐου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε παρέα μέχρι και τις 10, ξεκινώντας με Michael Jackson.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Ζαφ παρέα με τον Χρήστο Μάστορα και το τραγούδι «Πες» εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μουσικά, αγαπησιάρικα, ταξιδιάρικα γενικότερα και ελπίζω να είστε όλοι καλά και να απολαμβάνετε την παρέα μας. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, σε αυτούς που γιορτάζουν. Να πούμε ότι σήμερα, 27 Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα, μάλλον διεθνής ημέρα marketing και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ίσως θα αναλύσουμε σε λίγο, ελπίζω όλοι εσείς εκεί έξω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Η μέρα είναι υπέροχη, είναι ζεστή. Ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε τώρα Γιώργο Σαμπάνη και «Δε Μ' Αγαπούσες».

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αυτός ήταν ο Armin van Buuren με την Sharon Den Adel. Είναι Now of Love αυτό το τραγούδι. Σας έχω ξαναπεί ότι με έχει στιγματίσει, το αγαπώ πάρα πολύ. Εσείς απολαμβάνετε Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Νίκη Μπελαδάκη, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας και πάλι εδώ για να πούμε ωραία πραγματάκια και να περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 10. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι θέλουμε να κάνουμε ένα switch off σε πολλά πράγματα, να αφήσουμε το κινητό στην άκρη, να απολαύσουμε αυτές τις μικρές στιγμές. Δεν το κάνουμε όμως. Και φτάνουμε σε σημείο να συζητάμε ξανά και ξανά και να διαβάζουμε έρευνες που μιλάνε για το πόσο καταστρέφεται η ψυχική μας υγεία, εμάς και των παιδιών μας, μέσα από αυτό το έρμο το κινητό, μέσα από όλα αυτά τα social, μέσα από αυτόν τον ψηφιακό κόσμο που μας κατατρώει. Και θέλω πραγματικά να βάλω ένα στοίχημα και με τον εαυτό μου, αλλά και με τις φίλες ακροάτριες εδώ που τα λέμε, που τα λέγαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα, να υπάρχει ένα δίωρο μέσα στη μέρα που θα ξεχνάμε τελείως το κινητό, θα είμαστε 100% εκεί, είτε στον εαυτό μας, είτε στα παιδιά μας, είτε στους φίλους μας, χωρίς καν να μας νοιάζει ποιος παίρνει ή τι συμβαίνει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Εγώ προσωπικά κοιτάω να δω αν θα χτυπήσει κάποιο mail, αν έρθει κάποια υποχρέωση, αν κάτι ξέχασα. Μπορεί να μην το πιάσω, αλλά όλη ώρα θα το τσεκάρω. Θα δω. Έχει χτυπήσει, υπάρχει κάτι που έχω ξεχάσει. Υπάρχει ένα σταθερό στρες με αυτή τη. Με αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε Αντώνη Ρέμο, έτσι ξαφνικά, και θα επιστρέψω λιγάκι ακόμα να το συζητήσουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.

0: Λαύρο Ιδιοκριτής 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και επειδή αποζητάμε χαλάρωση, αποζητάμε απολαύσεις, πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό και να περάσουμε υπέροχα. Πού? Στον Αρδαμό Stone Grove, στις Δαφνές. Με δικό του πάρκινγκ, ακριβώς απ' έξω, υπέροχο χώρο, μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει και γεύσεις που μένουν πάντα αξέχαστες. Αρδαμό Stone Grove στις Δαφνές. Και ένα τηλέφωνο κρατήσεων 2810-79-1625.
1: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια. Και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Λέγαμε λοιπόν για τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο που υπονομεύει την ψυχική υγεία και δημιουργεί ένα συνεχή κύκλο εξάρτησης. Και όλο το συζητάμε, όλο το αναλύουμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένα στοίχημα, μια νέα μόδα που να μας προτρέπει για αυτά τα switch off μες τη μέρα, για αυτό τον αποκλεισμό τέλος πάντων του κινητού τελείως του ψηφιακού κόσμου. Για ένα δίωρο έστω, για να μην ασχολούμαστε καθόλου ένα δίωρο, αν όχι παραπάνω, και να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά ήρθαν στο προσκήνιο έτσι και στη συζήτησή μας με το καλησπέρα σας, γιατί υπάρχει σήμερα η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά ακροατές αυτή τη στιγμή, που μόλις ανέφερα για την ημέρα Μάρκετινγκ μου είπαν ότι ασχολούνται με αυτό, ότι είναι σε αυτό, ότι όλο για το μάρκετινγκ μιλάμε, ότι το μάρκετινγκ μας έχει φάει. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο τώρα να ασχολούμαστε με την ψυχική μας υγεία, να ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε στην πράξη, η αλήθεια είναι. Η υπερβολική χρήση και οι αλγόριθμοι έχουν κερδίσει από την ψυχική μας υγεία. Είμαστε εκεί, είμαστε κολλημένοι σε αυτό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης που μας κατατρώνε. Γιατί έτσι είναι, γιατί μόνο αυτό έχει σημασία και όχι η ηρεμία μας και η γαλήνη μας και να αφήσουμε το κινητό στην άκρη. Βάζω και εμένα μέσα, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων,

0: Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8. Την καλησπέρα μου. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στις 28 Μαΐου που γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ. Ο Αμερικανός λοιπόν στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης κάνει το πιο λαχταριστό δώρο στους ακροατές του Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8. Εσείς τι κάνετε? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 1028. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμερικανός. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε 2 πλήρη γεύματα μπέργκερ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Πέμπτου και ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο Viber.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά τη τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμός Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Αυτή ήταν η Sabrina Carpenter, please, please, please, εδώ στο Λαύριο Ιδιο Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και είπαμε, σε κάτι που αφορά γονείς και μαθητές, να πούμε λοιπόν για το διακρότημα. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψει για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι ένα βραβευμένο φροντιστήριο και είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση. Προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate και θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227, Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Αξίζει να κάνετε ένα τσεκ, πατήστε τη λέξη διακρότημα και θα τα βρείτε όλα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με αναβίση και εξαίρεση.

0: Αυτή ήταν η One με το τραγούδι Escape σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι τις 10. Μιλούσαμε νωρίτερα για τον ψηφιακό κόσμο που υπονομεύει την ψυχική μας υγεία και έχουμε αυτή τη διαρκή κοινωνική σύγκριση. Εννοείται, είτε είμαστε 5, 10, 15, 20, είτε είμαστε 60 χρονών. Η προβολή όλων αυτών των επιμελημένων τέλειων στιγμιότυπων οδηγεί σε μειωμένη αυτοεκτίμηση. Το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, το έχουμε ζήσει και πρόσφατα με όλα αυτά τα περιστατικά που είδαμε και από τους εφήβους. Παραμορφωμένη εικόνα σώματος τελείως, χρόνια αίσθηση ανεπάρκειας και όλα αυτά που φέρει όλη αυτή η τελειότητα. Τέλος πάντων, κάνω και ξανακάνω επιστροφή στο θέμα, γιατί λαμβάνω μηνύματα, οπότε μου δίνεται την μπάσα να ξανααναφερθώ σε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει όμως με όλο αυτό. Κάπως πρέπει να σταματήσει, τουλάχιστον να σταματήσει να μας επηρεάζει. Υπάρχει, ναι μεν, αλλά. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω εδώ.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο... λογική επιλογή.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μιμιμάτζιο μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα. Μιμιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μινιμάτζιο.
5: Μινιμάτζιο, μαμικούλ.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου.

0: μόνο 6,95.
1: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 μαζί σας και ξεκινάμε αυτή την ώρα της εκπομπής με Μέλισσες και Λαλούνα.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ και εσείς είσαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και πάμε σε μια συναυλία με τον Δημήτρη Παγωμένο και την μπάντα του που θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 8.30 στο Πάρκο Γεωργιάδη για τα παιδιά του ΕΕΚ Ηρακλείου. ΕΕΚ, μιλάμε τώρα για 4, ε και ένα κάπα. Τσεκάρετε όσοι δεν γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Από τις 6 το απόγευμα στο χώρο θα λειτουργεί παζάρι με χειροποίητα έργα των μαθητών του ΕΕΚ, με δημιουργίες που κατασκευάστηκαν στα εργαστήρια του σχολείου με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει επίσης ομάδα μαθητών από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Αξίζει να βρεθείτε κι εσείς εκεί, στο πάρκο του Γεωργιάδη, το Σάββατο και ώρα 8.30. Όσοι πάτε, καλά να περάσετε. Πάμε σε Olivia Dean τώρα και So Easy.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι Ματώνω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο εδώ του σταθμού. Είμαστε εδώ στο πιο υπέροχο Radio Cafe που μπορείτε να γνωρίσετε ποτέ. Οπότε, εάν κάνετε τη βόλτα σας στο κέντρο του Ηρακλείου, ελάτε εδώ στο Love Cafe μας, στην πίσω πλευρά του Αστόρια Καψής, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ, για να απολαύσετε τον καφέ σας, το φαγητό σας ή ακόμα και για να δουλέψετε. Θέλω να μιλήσω για αυτά τα υπέροχα δέντρα που κατηφορίζοντας κάθε μέρα για να έρθω στο στούντιο, αλλά και ανηφορίζοντας κάθε μέρα. Καλά, το κάνω 2-3 φορές τη μέρα αυτό, να ξέρετε. Οπότε τα βλέπω συχνά και μου αρέσει αυτό το μοβ χρώμα. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Μιλάω για τις τσακαράντες. Είναι κάτι με νεξεδένια εξωτικά δέντρα που βρίσκονται στο Ηράκλειο και όμως ανθίζουν το Μάιο και τον Ιούνιο, όπως και το Σεπτέμβριο, έτσι. Ενώ το όνομα τσακαράντα σημαίνει αρωματικό ευωδιαστό στη γλώσσα των Γκουαρανί, των Ιθαγενών της Αργεντινής και της Βραζιλίας, από όπου κατάγεται. Μπορείτε να τα μυρίσετε επίσης και περνώντας κάτω από τα κλαδιά, αυτές τις μέρες έχουν ένα τέτοιο χρώμα. Είναι μαγικά. Βγάζω συχνά πυκνά φωτογραφίες από τη Λεωφόρο Ακαδημία, συγκεκριμένα που περνάω εγώ. Είναι τόσο ωραίο, γεμάτο το πεζοδρόμιο μοβ. Πιστέψτε με, αν περνάτε, παρατηρήστε το κι εσείς και στείλτε μου και ένα μήνυμα, αν το σκεφτείτε. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα και άργησες πολύ.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Would you dance

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης με το τραγούδι Αυτά τα Χίλια. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10. Λοιπόν, έρχεται ξανά ο Mel Gibson και αποκαλύπτει την πρώτη εικόνα από το The Film, από το καινούριο film τέλος πάντων. Η επιστροφή του Χριστού. The Resurrection, για την ακρίβεια, of the Christ. Τη συνέχεια του The Passion of the Christ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά. Εγώ προσωπικά δεν έμεινα ευχαριστημένη από το προηγούμενο. Δεν μπόρεσα καν να το δω όλο. Λοιπόν, τα γυρίσματα του επικού έργου, το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη, ολοκληρώθηκαν έχοντας διαρκές συνολικά 134 ημέρες σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Έχω μια περιέργεια. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, είπε ο ίδιος τώρα: είμαι ευγνώμων στο απίστευτα ταλαντούχο cast και τους συνεργάτες μου που έδωσαν την ψυχή τους σε αυτή την παραγωγή. Μαζί δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά ισχυρό. Και είπε πολλά πράγματα γενικά ο Mel Gibson, με πολύ καλά σχόλια που αφήνει το κοινό έτσι να χαίρεται και να ανυπομονεί. Δεν ξέρω, εγώ τον προτιμώ σαν ηθοποιό πάντως, επιμένω. Λοιπόν, πάμε σε Δέσποινα Βανδύ, τα ήσυχα βράδια και επιστρέφω ξανά εδώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο, η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Κάνουμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Και επειδή μου αρέσουν οι βόλτες και μου αρέσουν οι αποδράσεις, θα κάνω μια απόδραση τώρα, μια εξόρμηση. 15 λεπτών μόλις από το Ηράκλειο στο χωριό Δαφνές. Εκεί μας περιμένει πάντα ένας μικρός παράδεισος. Ο Άροδαμος Stone Grove. Έχει δικό του πάρκινγκ, υπέροχο χώρο, μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες, όλα χειροποίητα, υγιεινά, με κορυφαία ποιότητα προϊόντων και μοναδική φιλοξενία. Ιδανική επιλογή για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Crete 102,8.

Αυτή ήταν η Νατάσα από φίλου. Παρέα με Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Δεν αντέχω άλλο μετά τη τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορώ γιατί τα βρίσκω και σταθερά μπροστά μου. Εντάξει, τα ευχάριστα, αλλά τα περισσότερα τέλος πάντων δεν είναι ευχάριστα. Τέλος πάντων, πάμε στις ηλιακές καταιγίδες που χτυπούν τη γη και μπορεί να το ελέγξει και αυτό ένα πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη. Χαρτογραφεί ηλιακές καταιγίδες και φυσικές καταστροφές. Okay. Καλό. Στις 3 Φεβρουαρίου του 2022, μια ηλιακή καταιγίδα μέτριας έντασης χτύπησε τη γη με καταστροφικές συνέπειες. Ήταν η SpaceX, μόλις είχε εκτοξεύσει 49 δορυφόρους, Starlink, αλλά η ατμοσφαιρική αντίσταση που προκλήθηκε ανάγκασε τους 38 από αυτούς να βγουν εκτός τροχιάς πρόωρα και να καούν κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Όταν λοιπόν οι ηλιακές καταιγίδες χτυπούν τη γη, μπορεί να διαταράξουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα σιδηροδρομικά συστήματα, τους δορυφόρους, ακόμα και τα οικοσυστήματα. Το παραπάνω περιστατικό λοιπόν είναι ένα μόνο παράδειγμα των επιπτώσεων που μπορούν να έχουν τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ακριβή πρόγνωσή τους. Και εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και ναι, okay, αυτό είναι το θετικό της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά μέχρι εκεί, έχω ξαναπεί ότι στην επιστήμη, ναι, μεν αλλά. Όχι όμως να μιλάμε μεταξύ μας και να λέω ένα στον άλλο πραγματικά πλέον, τσέκαρε το AI. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ πλέον. Δεν μπορώ. Πάμε σε ένα βύση. Είναι αστείο.

0: Αυτή ήταν η Celine Dion, Just Walk Away. Εσείς όχι, μην φύγετε, μείνετε εδώ, γιατί κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 στο ραδιόφωνο, για να αγαπήσετε και για να μάθετε τα πάντα. Είτε θέλετε να μάθετε τα νέα σας, μπαίνετε στο νέο website μας, στο νέο website του Love Radio Crete 102,8, που είναι γεγονός και περιμένει να το ανακαλύψετε αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Πληκτρολογείτε τώρα love1028.gr και μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Βλέπετε τα νέα του σταθμού, ανακαλύπτετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και εννοείται ότι αν θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα, κλείνετε και το δικό σας slot και ηχογραφείτε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι εδώ. Εγώ επιστρέφω σε λίγο.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μ

0: Λαύρο ιδιοκριτής 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη και σας έχω τα πιο λαχταριστά νέα αυτή τη στιγμή. Στις 28 Μαΐου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μπέρκερ και ο Αμερικανός στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης κάνει το πιο λαχταριστό δώρο στους ακροατές του Λαύρο ιδιοκριτής 102,8. Εσείς στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμερικανός και μπαίνετε έτσι απλά στην κλήρωση για να κερδίσετε δύο πλήρη γεύματα μπέρκερ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Πέμπτου και ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο Viber.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε να περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 10.

0: Κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200. Περισσότερα λοιπόν από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία και κρατάει τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε, να πούμε, πριν από 4 εβδομάδες, από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία του Michael, όπως σας είπα, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε με το δικό μας Αντώνη Ρέμο και να απολαύσουμε τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα η

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

κάνω. Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Μη φύγεις τώρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εμείς μένουμε εδώ μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σας πάω σε αυτό το παζάρι που σας έχω αναφέρει αρκετές φορές και αυτή την εβδομάδα. Παζάρι υπέρ των καρκινοπαθών. Θα γίνει στη Λότζια στις 29 Μαΐου. Το παζάρι είναι σημαντικό γιατί γίνεται για καλό σκοπό. Θα πωλούνται προϊόντα σε πολύ χαμηλές συμβολικές τιμές που αρχίζουν μόλις από 1 ευρώ. Σκεφτείτε ότι με 1 ή με 2 ευρώ κάνατε κάτι καλό. Προσφέρετε και βοηθάτε. Οπότε γιατί όχι. Παζάρι λοιπόν υπέρ των καρκινοπαθών στις 29 στη Λότζια. Σημειώστε το. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε αν πατήσετε για το συγκεκριμένο παζάρι υπέρ των καρκινοπαθών στο ίντερνετ. Θα σας βγάλει αρκετά άρθρα. Αλλά αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και έξτρα πληροφορία εγώ. Σημειώστε απλά την ημέρα και πού. Και πηγαίνετε. Πάμε τώρα σε Jason Mars και I'm yours.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Και μιλώντας για ωραίες εμπειρίες, ας πάμε σε αυτή τη μία και μοναδική εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Ο αρδαμός των Groves της Δαφνές έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Μέσα ή έξω, στην πανέμορφη αυλή, θα απολαύσουμε άψογο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και ποιότητα. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο και άνετο πάρκινγκ, ακριβώς απ' έξω. Ειλικρινά, θέλω να επιστρέφω ξανά και ξανά.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
3: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
4: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
3: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
4: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
3: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
3: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
5: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουζίνα.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας, παρέα με Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και η Μπελεδάκη μέχρι και τις 10 και θα απαντήσω τώρα, αργά βέβαια, γιατί το μήνυμα το είδα, σχολίασα, αλλά δεν το είπα στον αέρα. Υπάρχουν και οι φίλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εντάξει, και τι να κάνεις, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πας, να βγεις, να πιεις το ποτό σου, να φας, πώς να καταλάβεις, ας πούμε, ότι ξεσκάς. Και πλέον λέει, έχουμε δυνατότητα μια στο τόσο μόνο να το κάνουμε. Εγώ πάλι διαφωνώ. Μπορεί να ακουστώ ονειροπόλα και ονειροπαρμένη και ρομαντική, δεν ξέρω τι, αλλά αν θέλουμε, μπορούμε. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει πολλές φορές. Και τώρα με το παιδί και χωρίς παιδί, και γενικά παροτρύνω και τον άντρα μου και τις φίλες μου να το κάνουμε. Εντάξει, δεν το προτιμώ. Εννοείται και εγώ θα ήθελα να κάτσω σε ένα εστιατόριο, να πιω το κοκτέιλ μου κάθε τρεις και λίγο. Δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Δυστυχώς. Η οικονομική εννοώ. Και δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε πάντα με αρνητικό πρόσημο. Έχουμε μέρη, έχουμε πολύ ωραία μέρη και τα τείχη είναι φωταγωγημένα, παιδιά. Το λέω για εσένα, φίλε ακροάτη, που μου σχολίασες προηγουμένως. Μπορούμε κάλλιστα να πάρουμε ένα καφεδάκι, μια μπυρίτσα και να περπατήσουμε. Είναι πανέμορφα. Πανέμορφα. Αν έγινε κάτι σωστά, έγινε αυτή η μορφοποίηση των τειχών με τα φώτα τους. Είναι καθαρά. Είναι μια πολύ όμορφη ανοιξιάτικη, αν όχι καλοκαιρινή βόλτα. Γιατί όχι, κάνουμε και καλό στο σωματάκι μας, ξεσκάμε, βολτάρουμε, βλέπουμε το όμορφο σημείο του Ηρακλείου και πίνουμε και την πύρα μας. Δεν είναι απαραίτητο να κάτσουμε. Δεν λέω ότι δεν θα θέλαμε το άλλο, έτσι. Προς Θεού. Αλλά είπα να το προτείνω, γιατί υπάρχει αυτή η αρνητικότητα. Το ότι αν δεν έχεις να βγεις, να πιεις, να ξεσκάσεις, δεν είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε Liz Wright, My Heart. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Την καλησπέρα μου. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στις 28 Μαΐου που γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ. Ο Αμερικανός λοιπόν στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης κάνει το πιο λαχταριστό δώρο στους ακροατές του Love Radio Κρήτη 102,8. Εσείς τι κάνετε? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμερικανός. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε 2 πλήρη γεύματα μπέργκερ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Πέμπτου και ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο Viber.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εσύ δεν είδες πνεύμα βανδύ, γιατί φοβάσαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Μπελαδάκη. Να στείλω τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που τέτοια ώρα διαβάζουν, τέτοια ώρα σκέφτονται, ονειρεύονται, προσπαθούν. Να μείνουμε στην προσπάθεια, να μείνουμε στα όνειρα, να μείνουμε στο ευτυχές γεγονός ότι μπορούμε να ονειρευόμαστε, γιατί είμαστε εδώ και μπορούμε και να έχουμε την επιλογή της αποτυχίας και να μην είναι κανένα πρόβλημα αυτό, να είναι μόνο μία αρχή. Για όλα υπάρχει δεύτερη επιλογή. Για όλα υπάρχει λύση. Αρκεί να είμαστε καλά εμείς. Πάμε σε Olivia Dean και Money.

ψυχούλα μου, ελάτε κι εσείς να πούμε ένα καλό βράδυ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήμασταν τρεις ολόκληρες ώρες παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Η Νίκη Μπηλαδάκη στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Πέμπτη 28, με μια εκπληξούλα από ένα πολύ ωραίο σημείο της πόλης. Θα τα πούμε από εκεί ζωντανά. Λοιπόν, μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να τους το λέτε, να τους το δείχνετε, χωρίς να περνάει μέρα, στιγμή, λεπτό, χωρίς να μιλάτε, να εξηγείτε, να αγκαλιάζετε, να φιλάτε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Να είστε καλά, μέχρι αύριο τα λέμε. Φιλιά πολλά!

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΜΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. I fell by the wayside like everyone else.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.